Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

ήταν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και

Σε χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι. Νησί 939.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές μερικές ξεχωρίζουν

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Μας φίλοι, πριν πάνε στο σχολείο,
2: το παπάκι τους
1: θα μας καλέσουν για να παίξουν.
2: Δηλαδή θα βουτήξει το παπάκι και εσείς θα πρέπει να μαντέψετε τη φράση που λέει κάτω από το νερό για να κερδίσετε 2 εισιτήρια των Villain Cinemas για όποια ταινία θέλετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολλά υποσχόμενα, πολλά πράγματα σας έχουμε πει. Δεν πιστεύω να έχετε τρομάξει. Δεν πιστεύω να το έχετε τρομάξει. Εδώ θα είμαστε.
3: Τι πάνε, ταρακουνηθήκατε σήμερα.
1: Έτσι.
3: Ρέμουν τα ποδαράκια σας. Έχουμε προβληματάκι. Σπρωσέγατε.
0: Ρυθμός

0: είναι το νέο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου, φυσικά. Η επίθεση και το ακούτε.
1: Ρυθμός 949.
0: Α, εδώ ακριβώς. Το ρυθμό 949 αποκλειστικά και στο Πάμε Πρωινό, ε!
2: Τι ωραία αποκλειστικότητα είναι αυτή.
0: Έτσι. Πολύ ωραίο ξεκίνημα.
2: Εκπληκτικός Νίκος Μακρόπουλος για ακόμα μια φορά. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από αυτόν τον τραγουδιστή.
0: Έτσι, αυτή την εβδομάδα ολόκληρη θα ακούτε αποκλειστικά στο ρυθμό 949 την τραγουδάρα του Νίκου Μακρόπουλου, Επίθεση. Έχουμε τον Μιχαήλ, ο οποίος έχει στείλει εκπληκτικό κούρεμα. Πώς λέγεται αυτό, Ράστα το
2: Con Rose, Braids.
0: Αυτό.
2: Ναι, έκανε κοτσίδια.
0: Κοτσίδια.
2: Πολύ σου πάνε, Μιχαήλ.
0: Έχει τόσο μακρύ μαλλί ο Μιχαήλ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ ωραίος.
2: Πολύ, πολύ.
0: Έχει φωτογράφηση, λέει, στο σχολείο και η Ελένη.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Θηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Φίλια πολλά.
2: Αμήν, αγάπη μου, θα έχουμε μια υπέροχη μέρα. Και τώρα, φυσικά, ο Βασίλης Φορτούνης θα μας δώσει επικαιρότητα.
0: Φορώ και πουκάμισο. No news, good news. Ξυπνάω το πρωί και τι να ακούσω.
2: Τι
0: λέει, πάλι πέφτει το πετρέλαιο.
2: Πέφτει,
0: ναι,
2: σήμερα.
0: Πέφτει, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια. Λέω, τι έγινε. Μέχρι να φτάσω, τέλος πάντων, κοιτάω λίγο τα ετησιογραφικά. Όχι, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω νυχτός, εκεί κατά τις 12 ώρα το πιάνουν τα ωραία.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ώρα Αμερική είναι εκεί. Πάντως εδώ ώρα Ελλάδος, 12 το βράδυ.
2: Ψάξω εγώ τώρα, ναι.
0: Ο Τραμπ ανακοίνωσε λοιπόν χθες αυτή την ώρα την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, που και καλά τα πλοία, τα πολεμικά, τον ΗΠΑ θα συνόδευαν τα εμπορικά πλοία για να μην υπάρξουν επιθέσεις. Και αυτά λοιπόν, αυτά σταματάνε, λέει, γιατί υπάρχει επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Πάλι.
2: Μάλιστα.
0: Επικαλείται πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και η κίνηση αυτή έγινε φυσικά κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και των άλλων χωρών. Okay, παρόλα αυτά ο ναυτικός αποκλεισμός, άλλο αυτό, παραμένει ενισχύ. Εντάξει,
2: στην
0: πάντε
2: Αμερική,
0: Παναγία
2: είναι,
0: μου.
2: Στη Νέα Υόρκη είναι 5 το απόγευμα.
0: Εκεί ξυπνάει.
2: Ναι.
0: Εκεί ξεκινάει μέχρι τις 8. Λοιπόν, στη δημοσιότητα Αθηνά μου δόθηκαν τα στοιχεία του κυκλώματος με τις τηλεφωνικές απάτες εδώ στην Ελλάδα μας. Αυτοί οι κύριοι παρίσταναν λογιστές και έχουν αλλιεύσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ μέχρι στιγμής. Και είχαν δύο ομάδες. Η μία ομάδα ήταν να παίρνει τα τηλέφωνα και η άλλη ομάδα ήταν να πηγαίνει επί τόπου και να το παίζει λογιστές. Άμα δεις λίγο τις μούρες τους που είναι και λίγο ζεμοβόροι κάποιοι από αυτούς, γιατί βγήκαν και τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους.
2: Μπράβο,
0: δεν χρειάζεται
2: τον
0: τώρα
2: κόσμος.
0: Να το πω εγώ πέρα εδώ πέρα. Δεν είναι και κρυφά παρόλα αυτά. Είναι περίεργη. Οπότε λέει, θα στείλουμε αυτούς οι οποίοι είναι πιο, μοιάζουν πιο πολύ με λογιστές. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να είναι και ένας λογιστής. Φαντάζομαι λίγο πιο μαθηματικός τύπος. Πιο μαθηματικός τύπος.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Και οι άλλοι παίρναν τηλέφωνα. Και είχαν πολλά χρόνια, είχαν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ μαζέψει. Τους μπουζουριάσανε. Επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε διάρρηξη σε μεσητικό γραφείο που είχε και του κλέψανε, λέει, με ρυφηφή, τρυπήσαν τον τοίχο και πήγαν στο χρηματοκιβώτιο 297.000 ευρώ.
2: Όχα μα.
0: Στη Χαριλάου. Τώρα, μαθήτρια στο Ηράκλειο, γυμνασίου πιστεύω, ναι, γυμνασίου, πετούσαν αυγά σε σπίτια καθηγητών τους.
2: Τι να πεις.
0: Πρώτη φορά μας ξανασυμβαίνει αυτό να το ακούμε. Δηλαδή δεν τρεπόμαστε, ρε παιδιά. Οι νεαρές φέρεται να καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας, ενώ έγιναν αντιληπτές και από κατοίκους της περιοχής. Φυσικά ακολούθησε η προσπάθεια αναγνώρισης από τους εκπαιδευτικούς και τελικά έγινε έτσι μια παιδαγωγική διαχείριση γίνεται του θέματος αυτό το καιρό για την αποφυγή νομικών ενεργειών, επειδή είναι νεαρής ηλικίας και ανήλικοι οι δράστες. Άκου τώρα αυγά.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Έχουν φύγει αυγά στον Ταύρο, παιδιά. Προς το σχολείο όμως.
2: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε
2: στον Ταύρο, επειδή είμαι μεταβριώτησα.
0: Τώρα να στο μπαλκόνι και να στο βρωμίζει.
2: Εσύ είσαι καθηγητής στον Ταύρο, εγώ μεταβριώτησα. Δηλαδή είμαστε απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχαμε ένα έθι. Είχαν παλιά, όταν εγώ πήγαινα στο σχολείο.
0: Όχι, εμείς.
2: Όχι. Εγώ δεν ήμουν σε αυτές όπως καταλαβαίνεις τις δράσεις. Όχι, βέβαια, είναι δυνατόν. Αγάπη μου, τέτοιο νύχι είχα από τότε εγώ.
0: Ναι.
2: Θα πιάσω τώρα εγώ το αυγό και τον αράτζι.
0: Καλά τα λες.
2: Και πετάγανε τις απόκριες. Ήταν μια μέρα που πετάγανε νεράτζι για το ένα σχολείο στο
0: τα
2: άλλο.
0: Τα νεράτζια είναι λίγο πλάκα. Αλλά το αυγό
2: δεν
0: είναι πολύ βρωμερό.
2: Επικίνδυνα ήταν.
0: Τέλος πάντων.
2: Άστε.
0: Και ο Μακρόν πήγε και συνάντησε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα περιθώρια τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας και είχαμε έτσι λίγο σουρεάλ στιγμές, έπαιξαν και ντραμς, τραγουδίσαν οι άνθρωποι. Τόσο είναι ο Μακρόν.
2: Αυτός είναι ο Μακρόν.
0: Και δεν ξέρω που τραγουδάει.
2: Τελευταία. Έχει πολύ καλλιτεχνικές αντιχείς.
0: Μετά τη φωτογραφία με το ανοιχτό το πουκάμισο και το δασίτριχο στήθος εδώ πέρα, να ξέρεις, έχουν ανέβει πάρα πολύ μετοχές τους στο γυναικείο και όχι μόνο πληθυσμό.
2: Σοβαρά,
0: βεβαίως.
2: Κοίτα ο Μακρόν.
0: Εντάξει, δεν είναι και μεγάλος ηλικία, πόσο είναι. Στην ηλικία μου είναι.
2: Στην ηλικία σου είναι, έτσι.

0: Νίκος Μαζονάκης στο Ρυθμούλη 949. Έχουμε και το Λευτέρη στην παρέα μας, Αθηνούλη.
1: Για να ακούσω το Λευτέρη μου να μου λέει καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αθηνά.
1: Έτσι, να.
2: Ωραία, καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές σας. Καλή Τετάρτη να έχουμε.
1: Ούτε να το ξέρα, ε.
0: Ναι. Είναι λοιπόν το Πάμε Πρωινό 6 του Μάη. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Έχει ξημερώσει. Είμαστε εδώ μαζί. Και φυσικά κάνουμε έτσι μια περατζάδα από τα νέα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή την ώρα, 7 και 20, θα πάμε στην Ινδία.

0: και κάπου ταξιδεύουμε εκεί πέρα, ένας αγρότης Αθηνά καταγγέλει κάτι δυσάρεστο. Λοιπόν, έγινε ένας γάμος εκεί σε ένα χωριό της πολιτείας Ούταρ Πραντές, για το γεγονός το λέμε, δεν το ξέρουμε την περιοχή. Εκεί υπήρξε μια παραδοσιακή πομπή γάμου και ήταν συνοδευόμενη από ένα DJ. Και υπήρχαν εκεί δυνατή μουσική. Δηλαδή, πώς έχουμε εμείς τα κλαρίνα τα οποία συνοδεύουν την ύφη και αυτά. Αυτοί είχαν ένα φορητό DJ και κονσόλα και βαρούσε πάρα πολύ δυνατή μουσική. Και πέρασε εκεί πέρα από το ύπαιθρο.
1: Από τα στρέμματα.
0: Από τα στρέμματα. Μπράβο. Και σκότωσε 140 κοτόπουλα.
1: Πώς τα σκότωσε?
0: Γιατί τα κοτόπουλα, λέει, όπως φέρεται να λέει ο Σαμπίρα, λέει ο αγρότης, η ένταση της μουσικής τους προκάλεσε πανικό στα κοτόπουλα και τα κοτόπουλα πάθανε αυτό λόγω του εκοφαντικού θορύβου μαζικό στρες.
1: Α, τα καημένα.
0: Και πεθάνανε τα κοτόπουλα από τη μουσική.
1: 140 κοτόπουλα.
0: 140. Από την άλλη, λίγο παραπέρα, ένας αγρότης βρήκε τρόπο για να σώσει τα κοτόπουλά του. Και τι έκανε? Γιατί αυτά ήταν ατίθασα και κυκλοφορούσαν το βράδυ έξω. Τα έντυσε λοιπόν τα κοτόπουλα ένα-ένα με αυτά τα γυλαίκα τα φωσφοριζέ που τα φοράς και προχωράς. Και όλο το βράδυ βλέπεις κάτι φωτεινές πηγολαμπίδες που είναι ντυμένες και πηγαίνουνε.
1: Άστο καλό. Δηλαδή, το βλέπω τώρα και σε φωτογραφία.
0: Μπράβο. Εκεί στο σούρουπο
1: φωσφορίζει
0: δηλαδή.
1: Φωσφορίζει το κοτόπουλο.
0: Μπράβο. Εκεί στο σούρουπο, γιατί τις κότες μετά τον ηλιοβασίλειο, άμα ξέρουμε από τα χωριά εμείς, τις μαζεύουμε μέσα.
1: Ναι.
0: Αυτές μόνες τους γυρνούσαν και πολλές φορές τις πατούσαν αυτοκίνητα. Οπότε τι κάνεις όταν φοράς και τρέχεις ή πηγαίνεις με το πατίνι κάπου? Φοράς γυλαίκο,
1: ναι, για να φωσφορίζεις και να διακρίνεις. Σε βλέπουν, ναι.
0: Λοιπόν, τα κοτόπουλα έχουν το δικό τους live guard αυτό το γυλαίκο και το βράδυ όλων τριγυρίζουν άνετα και ωραία.
1: Και άντε να ξυπνήσεις τώρα εσύ μέσα στη νύχτα να πιεις ένα ποτήρι νερό. Να σταθείς κοντά στο παράθυρο και να βλέπεις μικρά να φωσφορίζουν μέσα στη νύχτα. Τώρα λες παρεστήσεις έχω, ήρθαν εξωγήινοι.

0: Κοίταξε να δεις, λίγα τα λόγια δεν τα λες εδώ πέρα.
1: Και με λίγα και με πολλά, εμείς τη δουλειά μας θα την κάνουμε, παιδιά, εδώ στο Πάμε Πρωινό. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να ζήσουμε πολλά σήμερα, σας το λέω. Φυσικά μαζί μας είναι ο Μασούτης, γιατί γιορτάζουμε τα 50 χρόνια και έχει μεγάλο διαγωνισμό. Από την 5η λοιπόν, 26 Μαρτίου, έχει ξεκινήσει έως και την Κυριακή 23 Μαΐου του 2026. Να ξέρετε ότι 150 τυχεροί κερδίζουν.
2: Πόσο?
1: iPhone 17. Έλα, 150 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin.
0: Ωραία.
1: Με κάθε αγορά 5 ευρώ και χρήση της Mastercard μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ψώνισε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης ή μπες και στο e-shop. Έτσι.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να έρθουμε. Μάντεψε με ποιο τραγούδι ξεκινάμε.
1: Με ποιο
0: μην
1: τραγούδι.
0: Κοιτάς, μην κοιτά. Έλα.
1: Έλα, δεν το είδα. Δεν το έχω δει. Με ποιο τραγούδι.
0: Δεν θα σου πω.
1: Δεν το είδα.
3: Για να σου ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 9:49.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Καλάς και λεφτά.
17: Coupons. Coupons.
16: Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Προκόπη! Πού ήσουν?
20: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
19: Μολόγα, Προκόπη.
20: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει. Χάλασες κι εσύ. Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
21: Για σοβαρές επισκευές.
22: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε! Τι ε!
24: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
26: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζανανούι. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
22: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr Mastercard Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
6: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
25: Welcome back, ταλεντάρες μας. Φορτούνης Αφαλίδου Μαγκύρα, back to back, με Παντελίδη, με Απέργη. Και είχαμε βάλει και ένα quiz πριν. Έχασε η Αθήνα σε λίγο. Ρία Ελληνίδου, το πρώτο τραγούδι για αυτό το ημίωρο.
27: Σούπερ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Άρα δεν έχασα, κέρδισα, γιατί είναι τραγουδάρα.
25: Είναι τραγουδάρα. Θέλετε λοιπόν εσείς τώρα, μιας και έχει βγει ο ήλιος, να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένος από τις βλαβερές του ακτίνες και ταυτόχρονα να ενυδατώνεστε? Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει υψηλή προστασία από ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος με αντιοξυδωτική δράση. Προστατεύει από τη φωτογύρανση, διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό, ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνι άρωμα. Θα τα βρούμε όλοι στα φαρμακεία και στο e-pharmacies. Πάμε στην κίνηση καιρό.
6: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Σήκωσε πράκτορ βουφού το ντρόουν σου. Παίρνε πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης και παίρνε τι γίνεται.
25: Το τιμημένο το σηκώνω και έχει κίνηση στο ποτάμι Μπόλικη. Στο κατέβασμα από πολύ ψηλά στην Κηφισιά ξεκινάει, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί σταματάει από τόμος η κίνηση. Και στην άνοδο από την Ιερά Οδο πάλι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί σταματάει από τόμος την κίνηση. Τι συμβαίνει εκεί, το τρίγωνο της Νέα Φιλαδέλφιας είναι? Λοιπόν, σιγά σιγά η άνοδος της Κηφισίας πίζει και τέλος. Τώρα για πρωί μόνο από το Χαϊδάρι προς Ελευσίνα και στο Σχιστό προς Ελευσίνα έχει πρωινό μποτελιέρισμα το μπλάκι.
6: Ο καιρός σήμερα.
27: Λοιπόν, σήμερα όλη μας η εκπομπή, να ξέρετε, θα έχει έναν αέρα Hollywood. Θεματολογικά θα κινηθούμε σε ταινίες του Hollywood, οπότε ο καιρός σήμερα.
25: Ναι.
28: Από τον Ιντί, τον εξωγήινο.
25: Hello, E.T. Εγώ φεύγω. Θα φύγω και εγώ με τον εξηγή.

0: Blocca Facebook, blocca WhatsApp, blocca telefonet.
1: Θα σε μπλοκάρω
0: Instagram,
1: θα σε μπλοκάρω.
2: Ξεκίνησα ωραία ρομαντικά με τον ET. Πού να ακούσεις και τη συνέχεια τους υπόλοιπους καιρούς.
1: Χαμούλης, όπως είπαμε πριν, τον Παντελή, τον Παντελίδη Ελληνίδου. Εξηγήστε μου τι δεν πάει καλά ή τέλος πάντων τι πάει πάρα

0: Όπως ακριβώς σας υποσχεθήκαμε, σήμερα παίζουμε τα καλύτερα. Ήταν ο Παντελής Παντελίδης και ήρθε αυτή η ωραία στιγμή.
1: Η στιγμή που κάθε μέρα τέτοια ώρα εδώ στο Πάμε Πρωινό έρχεται το...
2: Για πες.
1: Εμείς θέτουμε το ερώτημα, εσείς το απαντάτε. Πού, πώς, στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Τι κάνετε βρε, κοιμούσαστε, που λέει και η φιλενάδα μας. Σηκωθείτε, πιάστε το κινητό και στείλτε μας μήνυμα.
3: Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας
0: γράψω
3: πρωί, κοιμούσαστε ρε μάλλον.
1: Σηκωθείτε ρε, τελειώνετε ρε, εδώ είμαστε.
0: Έχουμε και ταινίες να δούμε τώρα πρωινιάτικο.
1: Πάμε, σήμερα θέλω να μου πεις, εάν ήσουν πρωταγωνιστή σε κάποια ταινία, ποια ταινία θα ήταν αυτή και σε ποια ταινία θα ήσουν πρωταγωνιστής.
0: Εγώ ξεκινάω πρώτος.
1: Ξεκίνα.
0: Μην πω πάλι μια Ελληνίδα στο χαρέμι τώρα που είναι η αγαπημένη μου ταινία, γιατί δυσκολεύομαι με το κούνημα αυτό του κεφαλιού. Θα ζαλιστώ. Ναι. Θα πάθω, πώς λέγεται αυτό, αφιενικό με την κάνω την Ελένα Βλαχοπούλου.
1: Ποιος θα ήσουν.
0: Θα πάμε τώρα σε μια άλλη ελληνική, επιμένω, επική ταινία.
1: Okay.
0: Επική ταινία που θα δω τώρα ποιο ρόλο θα κάνω. Μάλλον τον κύριο Φλωρά θα κάνω, να ξέρεις.
1: Βέβαια, γιατί είσαι και καθηγητής. Τα απογεύματα διδάσκει ο Βασίλης Φορτούνης, δεν το ξεχνάμε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Άρα κύριε Φλωρά, κύριε Φλωρά.
0: Τυποκάρδια στα Θρανία. Τι γέλιο.
1: Ναι, πολύ.
0: Που έμπαινε στην τάξη
1: καθυστερημένα. Με τα χαστούκια θες εσύ να παίξεις, το ξέρω.
0: Αυτό είναι το ξύλο και το παράδεισο.
1: Α, τα χτυποκάδια είναι άλλο.
0: Που ήταν μεγάλη και ξαναποφάσισε να πάει στο σχολείο και έβαζε την τσάντα στο ψυγείο.
1: Στο χτυποκάρδια στο Θρανείο, ήταν γιατρός, άρα δεν είσαι ο κύριος Φλωράς.
0: Α, τέλος πάντων, ο άλλος που ερωτεύτηκε, ο γιατρός που ερωτεύτηκε, αυτό είμαι.
1: Αυτός θες να είσαι.
0: Καλά, βέβαια εντάξει, μπορώ να υποστηρίξω και τον άλλον ρόλο της καρδιάς.
1: Σαλικής.
0: Ειδικά στο χόρεψε. Ειδικά στο χόρεψε twist.
1: Για δώσε μου λίγο.
0: Έλα,
1: έλα. Σήκω. Θέλω να κάνεις και το
0: Από κάτω είναι αυτό τα ποδαράκια. Τα ποδαράκια στο δρανείο. Ό,τι κάνουμε εμείς κάθε μέρα εδώ πέρα στο στούντιο. Από το μικρόφωνο, από τη μέση και πάνω που είμαστε στο μικρόφωνο, είμαστε σταθεροί και από κάτω χορεύουμε. Αυτό το πράγμα. Αυτά. Λοιπόν, άρα εγώ χτυποκάρια στα Θρανία. Εκεί θα πρωταγωνιστούσα.
1: Εκεί θα ήσουν πρωταγωνιστής.
0: Α, Β, δεν ξέρω. Εσύ.
1: Εγώ ξεκάθαρα το έχω δηλώσει από τα 10 μου χρόνια.
0: Καλέ και δεν το ξέρω.
1: Συνέχεια το λέω ότι αν ήμουν πρωταγωνιστή σε ταινία και μπορεί και να είμαι, δεν το ξέρω ακόμα, δεν το γνωρίζω, κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί, θα ήμουν φυσικά ο Τρούμαν. Στο Truman Show. Γιατί από πολύ μικρή ηλικία συνέβαιναν στη ζωή μου διάφορα παράξενα πράγματα τα οποία δεν είχαν εξήγηση επιστημονική.
0: Οπότε λες θα ζω σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Όχι, λέω θα είμαι τώρα εγώ πρωταγωνιστής. Κοίτα που είμαι πρωταγωνιστής σε ταινία, σε
0: και
1: σειρά.
0: Δεν το ξέρω ακόμη.
1: Και με δουλεύουν όλοι εδώ πέρα γύρω. Αυτά δεν γίνονται στη ζωή, μόνο σε ταινίες γίνονται.
0: Έχει μια εξήγηση. Έχει μια εξήγηση.
1: Ναι, υπάρχει μια λογική πίσω από αυτό.
0: Άρα αυτό είναι το soundtrack τη ζωή μα, τη ζωή σου.
1: Αυτό είναι το soundtrack τη ζωή και το έχω πει ότι περιμένω τη στιγμή που θα ανοίξει η πόρτα κάποια στιγμή και θα έρθει ο σκηνοθέτης και μου πει Αφαλίδου, ήσουν καταπληκτική ρε, όλα
0: πάλι
1: σενάριο.
0: Καλά. Θα πάλι καλά που είμαστε σε τέτοιες ταινίες πρωταγωνιστές.
1: Ωραία ταινία.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει και σε άλλα. Ο γυμνός με τα χέρια στις τσέπες, ο πεζός καβαλάρης.
1: Δίνε ιδέες εσύ τώρα να μας στείλουν εδώ στο Viber. Εγώ θέλω να μου πείτε σε ποια ταινία θα ήσουν ο πρωταγωνιστής, οπωσδήποτε να μου στείλεις. Εάν λοιπόν ήσουν πρωταγωνιστής σε ταινία, ναι, ποια ταινία θα ήταν αυτή. Στο 6937-949-949 περιμένουμε εδώ στο Πάμε Πρωινό τις απαντήσεις σας.
3: Πουρνό πουρνό το πιάνουμε. Το Μάι.
2: Ρυθμός 949.

0: Άλλη μια επιτυχία στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα εδώ 7 με 10 και κάθε μέρα 8 παρα 10, δηλαδή πριν πάτε προς το σχολείο σας, παίζουμε εμείς εδώ.
1: Είναι 7 και 50 η ώρα, είναι 8 παρα 10.
0: Ακριβώς 7 και 50.
1: Είναι λοιπόν η ώρα που τα μικρά μας παπάκια, οι μικροί μας φίλοι καλούν στο 210-68-35-722, ναι. Οι γονείς δηλαδή καλούν, 210-68-35-722 για να βγουν στον αέρα οι μικροί μας φίλοι και να παίξουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά. Και αν βρεις τη φράση που λέει κάτω από το νερό, κερδίζεις 2 εισιτήρια για τα Village Cinema. Θα πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε.
0: Οι γονείς καλούν, τα παιδιά είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι.
1: Καλώς το, καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου ρε Γιώργο.
1: Έβρε Γιώργο μου.
0: Είσαι καλά?
2: Ναι.
0: Έχεις όρεξη σήμερα, ξυπνήσαμε, θα πας σχολείο ή όχι?
2: Ναι.
0: Θα πάει ο
1: Είσαι
0: Γιώργος.
1: Στο αμάξι?
2: Θέλω πολύ να παίξω.
1: Θέλεις πολύ να παίξεις. Πόσο χρόνο είσαι?
0: Θέλει
1: Γιώργο?
0: Το παιχνίδι. Το παιχνίδι το ξέρεις τώρα πως παίζετε?
2: Ναι.
0: Δηλαδή τι κάνεις, τι πρέπει να κάνεις?
2: Το παπάκι μπαίνει στο νερό και πρέπει να...
0: Αχ,
1: αγάπη μου, είσαι
0: φύγαμε,
1: υπέροχος.
0: Φύγαμε. Πάμε. Να πέσει το σήμα.
3: Παπάκι πάει, καλέ παπί.
1: Έλα παπάκι βούτα, γιατί ο Γιώργος μας θέλει πάρα πολύ να παίξει. Πες μας τη φράση.
4: Ο πάτραχος είναι πριν.
2: Ο
4: πάτραχος έγινε τρίπουτας.
1: Μπράβο, πες το όλο μαζί.
0: Πες το όλο μαζί.
2: Ο πάτραχος έγινε τρίπουτας.
1: Είσαι υπέροχος, Γιώργο. Κέρδισες, Γιώργο, καταπληκτικός είσαι.
0: Μπράβο, θα πας να δεις κινηματογράφο. Να σου πω ρε Γιώργο, έχω μια πορεία. Τι έγινε ο βάτραχος?
1: Αγόρι μου!
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε που μας πήρες, αγαπάμε πολύ.

0: Καταπληκτικός Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949 μετά τον καταπληκτικό φίλο μας που έλεγε ότι ο Βάτραχος θα γίνει πρίγκιπας.
1: Μας έκλεψε την καρδιά ο Γιώργος. Εμένα με τρέλανε. Το θέλω πολύ να παίξω, αγάπη μου. Όλα τα παιδιά που θέλετε να παίξετε και δεν βγήκατε σήμερα θα παίρνετε μετά να βγείτε. Θα παίξετε όλοι μας οι φίλοι, θα παίξετε. Έχουμε πολύ ωραία δώρα και στη συνέχεια. Εγώ τώρα θέλω να σας πω πως μιας και μας ακούνε και τα παιδιά, υπάρχει, θα το έχετε κι εσείς σίγουρα ακούσει, υπάρχουν τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό λοιπόν η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio. Είναι δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Ενώ παράλληλα υπάρχουν και ειδικές συσκευές, να ξέρετε, για παιδιά, χωρίς social και browser. Καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow, που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα για όλα αυτά τα σπουδαία θα δείτε και θα μάθετε στο vodafone.gr.
0: Εμείς θα πάμε για διάλειμμα και φυσικά θα επιστρέψουμε συνέχεια με την ωραία

μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με

0: άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά... Τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις. Έχει για
6: όλους. Η ώρα στο νησί είναι 8. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
7: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
8: Ποιον υγεία στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Προκόπη! Πού ήσουν?
10: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
10: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
10: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
11: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

0: Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Επιστροφή στη στουδιάρα μας στο ρυθμό 949. Καλημέρα για τους καινούριους που έρχονται στην παρέα μας και τους υπόλοιπους, τους παλιούς που αυτή τη στιγμή παιδεύονται στην κίνηση. Φορτούνης, Αφαλίδου και Μπαγκύρα εδώ μέχρι και τις 10.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949, ό,τι και να γίνει, γιατί σήμερα 450 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μας σε ένα τυχερό ή μία τυχερή, αρκεί να έχει τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ. Σε πολύ λίγο ξεκινάμε με το πρώτο στοιχείο. Επίσης έχουμε ανοίξει θεματάρα στο για πες σήμερα που περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Θέλουμε να μας στείλετε αν ήσουν πρωταγωνιστή σε κάποια ταινία. Ποια ταινία θα ήταν
1: έλα
2: αυτή?
1: Έλα μου ντε, εμείς είπαμε τα δικά μας τα ωραία. Εγώ κάποιον από το Χτυποκάρια στα Θαρνία. Η Αθηνά το The Truman Show.
2: Και θα αποκαλύψω και τον Μιχάλη αυτή τη στιγμή. Θα τον δώσω. Γιατί μας έστειλε μόλις μήνυμα. Εγώ θα ήμουν η Άννα Φόνση στο Κορίτσι και τα άλλο.
1: Κοντά πέσαμε. Αυτό λέγαμε κι εμείς. Αυτό λέγαμε.
2: Συνεχίστε να στέλνετε, σας παρακαλώ, θα γελάσουμε πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπε ο Μιχάλης τι θα έκανε, το κορίτσι ή το άλογο, είπε την Αναφόνσου.
2: Ναι, είπε.
1: Λοιπόν, αυτά και άλλα ωραία, σε λίγο το Όλα στη Φόρα, όπως και δίποτε το περιμένουμε, Αθηνά, από το στοματάκι σου, να εξεμπλονήσεις.
2: Καλά, θα σας πω σήμερα
1: κάτι. Από τη στοματική σου κοιλότητα. Έχει.
2: Θα αποκαλύψω πολλά.
1: Ρεσί, τώρα να πεταχτούμε και μέχρι το Λονδίνο. Τι έγινε με το άγαλμα του Μπάνσκι? Αυτός ο καλλιτέχνης, ο street artist που έχει τόσα χρόνια καριέρα και τέλος πάντων έχει και μυστήρια ταυτότητα, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Mm-hmm. Κατάφερε μέσα σε μια νύχτα να τοποθετήσει ένα θεριακλίδικο, ένα μεγάλο άγαλμα σε μια κεντρική πλατεία του Λονδίνου με έναν ηγέτη που κρατάει μια σημαία στο πρόσωπό του, δεν φαίνεται, είναι καλυμμένο και πάει να πέσει το βάθρο και δεν το είχε πάρει κανείς.
2: Πήγε, το έβαλε.
1: Ναι, το τοποθέτησε σαν να πάει κάποιος τώρα στην πλατεία Συντάγματος και να βάλει ένα άγαλμα 4 μέτρων.
2: Με στη νύχτα λογικά,
1: και
2: να μην το δει κανείς.
1: Τέλος πάντων, τώρα έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος τριγύρω και το βλέπει. Έτσι. Ναι. Και η κυβέρνηση της Βρετανίας το προστατεύει. Γιατί λέει, εδώ έχουμε περατζάδα. Έχει γίνει περατζάδα. Και είναι και ωραίο. Άμα το δεις αισθητικά.
2: Έχει και ένα συμβολισμό. Έχει τα νοήματα έχει τα νοήματα του. Τέχνη είναι. Οπότε η τέχνη. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν θα έπρεπε να έχει πάρει άδεια για να εμφανιστεί.
1: Προφανώς θα έπρεπε. Αλλά αυτό είναι το.
2: Αλλά, okay.
1: Έτσι ήρθεστε να κάνει αυτό.
2: Θα έχει γίνει και πόλος έλξης για τουρίστες.
1: Για τώρα, τέχνη μιλήσαμε.
2: Ναι.
1: Πάμε πρωινό, παιδί μου. Μέχρι και τις 10, τίποτα άλλο.

0: Η ανεπανάληπτη.
1: Η μοναδική.
0: Η φανταφτερή και αστραφτερή σαν διαμάντη σήμερα.
1: Wow.
0: Μπέτι.
1: Μαγκίνα. Ναι.
2: Έτσι stimulate and tease me.
0: Κράτα λίγο
2: την
1: παρόλα αυτά, Diamonds and Diamonds, το άλλο έπαθε ένα φούιτ. Και κατέβηκα μέσα στην Κηφισίας, αγάπη μου, να του δέσω το πόδι, γι' αυτό άργησα.
3: Έπαθε λάστιχο η θέα.
1: Έπαθε λάστιχο.
0: Έπαθες λάστιχο.
1: Ναι.
3: Το άρμα.
0: Παθαίνουν λάστιχο και τα διαμάντια, οι stars.
1: Και οι θες, ναι, ναι. Παθαίνουν λάστιχο και οι θες.
3: Το θέμα είναι ότι...
0: Οδηγούσες εσύ όταν το πάθατε?
1: Όχι.
0: Αντάξει.
1: Το βρήκαμε.
0: Εντάξει.
3: Το θέμα είναι ότι...
1: Κάποιος μας κάρφωσε.
3: Η θεά δεν μας άιξες, κατεβαίνει, βγάζει γρύλο και αλλάζει και λάστιχα μαλάκι.
1: Η αλήθεια δεν ξέρω να αλλάξω λάστιχο. Άμα μου τύχει δηλαδή στο δρόμο, θα δυσκολευτώ.
3: Αλυσίδες όμως βάζεις.
1: Σταματάω όμως πολύ καλά, άνθρωπο, και όπως σας παρακαλώ, μπορείτε να με βοηθήσετε. Κανένας δεν μου κι αρνηθεί. Κανένας.
0: Κάνεις καλά το stop. Οπότε να πούμε ότι έχει να κάνει με την ταινία που θα πρωταγωνιστήσει αυτό το soundtrack ή όχι, έτυχε?
1: Όχι, αλλά είναι, είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι το κορίτσι του James Bond. Ναι.
3: Άρα αυτή την ταινία επιλέγεις, γιατί σήμερα στο Για Πες έχουμε θέμα ποια ταινία.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θα ήθελα επίσης να παίξω και μια κακιά. Αλλά ψάχνω
3: μια Maleficent, ας πούμε.
1: Μια Maleficent, ναι, ναι, μ' αρέσει και αυτό. Ωραία.
0: Έχει soundtrack
1: κακιά,
0: αυτό.
1: Κακιά. Δεν είναι και τόσο κακιά αυτή. Πιο κακιά από αυτή θέλω εγώ.
0: Maleficent, ναι. Song. Για να...
1: okay. Θέλω κακιά, κακιά, αλλά ψάχνω να βρω.
3: Σκέψου, έχουμε, ναι, χρόνο. Ναι, προς το παρόν μας στέλνει και ο κόσμος στο 6937-949-949. Αν ήσασταν πρωταγωνιστή σε ταινία, ποια ταινία θα ήταν αυτή? Έφτασες πάνω στην ώρα, Μπέτη μου, γιατί ξέρεις ποια ώρα είναι αυτή.
1: Δεν θα την έχανα, ό,τι και να γινότανε.
3: Το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, δώσ' το.
4: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
5: Όλα στη φορά.
4: Όλα.
3: Λοιπόν, κρατηθείτε γερά στις θέσεις σας. Από όπου κι αν μας ακούτε, κι εσείς εδώ στο στούντιο. Η Μαρίνα Σταυράκη, ναι, το απόλυτο είδωλο που ζει αυτή τη στιγμή τον έρωτα, που γεμίζει τα sites.
0: Α, τι ωραία.
3: Όλοι γράφουν γι' αυτό τον έρωτα με τον Μπουλέντο Σκάντ. Αυτόν τον Τούρκο επιχειρηματία.
1: Δεν μπορεί να τρελαθώ με αυτό όλο.
3: Λοιπόν, είχε αποκαλύψει, παιδιά, στις αρχές, έτσι, τις πρώτες μέρες, πώς την είχε περάσει στις επαφές στο κινητό της. Στο κινητό του. Ο Μπουλέντο Σκάντ την είχε γράψει Μέριλιν. Ναι, της πάει της κυρίας Σταυράκη το μέρος, γιατί είναι ξανθιά.
1: Μπορείς να την μπερδέψεις, η
0: αλήθεια. Ειδικά σε αέρα, αν φυσάει και ο άνεμος, ναι, ναι, στο Βόσπορο.
1: Είναι και αυτή λίγο η βλεφαρίδα που πάει προς,
3: ναι,
1: τα κάτω.
3: Ναι,
1: ναι.
3: Αλλά τώρα,
0: εχθές
3: δηλαδή, άλλαξε, θα στα πω και αυτά, άλλαξε η επαφή και από μέρη, όσο προχωράει, παιδί μου, οι σχέσεις και γνωρίζονται, γίνεται...
1: Δεν τη φωνάζει πια Μέρλιν, δεν την έχει Μέρλιν περασμένη.
0: Δεν την, πώς την έχει.
3: Τώρα την έβαλε στις επαφές της ως Σουλτάνα.
0: Σουλτάνα.
3: Αχ, αγαπώ, αγαπώ. Έλα, κουνηθείτε.
0: Σουλτάνα Μαρίνα.
3: Σουλτάνα την έχει στις επαφές. Σομπουλάω.
1: Σε δύο ρούμια. Σε δύο ρούμια βρούμι, του λέει αυτή. Νέρντε νέρντε. Τσοκ μερσί, τσοκ παρασί. Ωκυζέ.
3: Έλα.
1: Σερε σερε. Και αυτή λέει σερε σερε τζεζ. Βελερ καϊνα σαν καϊνα σαν. Σερε σερε τζεζ. Βελερ καϊνα σαν.
0: Λοιπόν, θα μετακομίσει, είπε.
3: Σταματήστε.
1: Θα πάω και εγώ να κάνω εκεί καριέρα.
3: Αφού εδώ δεν πρόκαμα. Αυτή είναι ωραία με το όπως να σε γράψει άλλο Σουλτάνα στην αφαντάσου έρωτα που ζουν. Αυτή τον έχει στις επαφές, λέει.
0: Βασίλισσα νομίζω σημαίνει.
3: My handsome man.
0: Ε, βέβαια. Ε, βέβαια.
1: Μη με σκάς.
0: Αυτά τα είπε η ίδια η κυρία Μαρίνα
3: Σταυράκη. Ίδια. Χθες το πρωινό του Αντένα.
0: Μάλιστα.
3: Τα έδωσε όλα, τη ρωτήσανε και αν παντρεύεται και λέει το βλέπω αναπόφευκτο.
0: Αναπόφευκτο καλό.
1: Ξανά μάνα.
3: Πολύ μεγάλο έρωτας.
1: Γιατί υπάρχει και το επόμενο κακό.
0: Μη σου τύχει αυτό. Ωραία. Θυνά μου.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο και μας αρέσει ο κόσμος να ερωτεύεται και να το ζει.
1: Πάνε καλά η γυναίκα να το ζήσει τον έρωτά της.
3: Επίσης μας αρέσει. Τι μας αρέσει, ρε παιδιά? Οι φίλοι που έχουν απομακρυνθεί μες στα χρόνια να ξαναγίνονται παρέα. Να ξαναμιλάνε. Όπως μιλάει ξανά ο Νίκος Κοκλώνης με την Κατερίνα Καινούριου.
1: Ανταλλάξανε μηνύματα.
3: Το πρωινό του Αντένα αποκαλύφθηκε, ναι, ανταλλάζουν μηνύματα.
0: Έχει, ναι, χρόνο τώρα η Κατερίνα. Κατερίνα που είναι με το μωράκι στο σπίτι, ναι, και στέλνει.
1: Ευχάριστο.
0: Πολύ καλό.
1: Σα έστειλε αυτό προφανώ, το απάντησε.
0: Ναι,
1: αυτή
0: να σου ζήσει και λοιπά.
1: Αλλά αυτό άφησε και μια αιχμή, λέει. Τι? Του είπε η Κατερίνα, έχω να σου πω πολλά για πολλού.
2: Βέβαια, του έστειλε μήνυμα.
1: Τι ήταν αυτό, Αθηνά. Ακούγεται πω λέγει, είναι για το κουντάρα, ναι. Γιατί εντάξει.
2: Ότι έλεγε πράγματα πίσω από την πλάτη, τι, τι.
3: Έσπασε συνεργασία και ο Γρηγόρης Γκουντάρας συνέχισε με τον Νίκο Κοκλώνη.
1: Ναι, έμεινε στη Μάρκη.
3: Well. Και προφανώς, επειδή τώρα οι σχέσεις τους είναι ψυχραμένες, υπάρχει, πως έλεγε ο Ζήκος, μια ψυχρανσία ανάμεσά σας. Έτσι έλεγε ο Ζήκος. Θέλει να πει και εκείνη τη δική της άποψη. Γιατί προς το παρόν έχει ακούσει μόνο την άποψη του Γρηγόρη Γκουντάρα. Αλλά μπορεί να πει και για άλλους. Δεν ξέρει.
1: Η Κατιέν δίνει από το σπίτι θέματα. Φορτούνη πριν γυρίσει, ετοιμάζει χαλί. Σου λέει τώρα, φτιάχνει. Θα γυρίσω, θα πω για το μωρό, θα πω για το θυλασμό, θα πω για τον κουντάρα. Μάνι στρώνει χαλί, δηλαδή την πρώτη εβδομαδούλα την έχουμε έτοιμη.
0: Ναι. Βοηθάει τώρα επικουρικά.
1: Έτσι.
3: Ναι. Εμείς θέλουμε ο κόσμος όλος να περνάει καλά, να είναι ερωτευμένος, να είναι οι φιλίες να μην χαλάνε. Γιατί δεν χαλάνε οι φιλίες,
1: δεν χαλάνε ρε.
3: Γιουζέλ, Γιουζέλ, πώς τα πες, θέλω το άλλο, το που είχαμε πει και στο ζεγάκι.
1: Όμως θέλω το μπόκλι.
3: Έλα, έλα.
1: Υπάρχουν και τις διαφημίσεις, τις θυμάστε.
0: Όχι.
1: Στους μικρούς μίτσους είχε βάλει
0: ματίνι.
1: Από εκεί. Νέρτι σαμπού, νέρτι σαμπού. Τσοκ παρασί, τσοκ μερσί, βίτα σωσούν ή τσιμπηρέ. Κρέμε, έμ σαμπού, έμ κοντίσιο.
0: Στους μικρούς μίτσους το μάτω μπόκ.
1: Ναι, ναι.
0: Στη σκοπιά μου.
3: Σερίντε, σερίντε, ναι.
1: Το εσύ λες το τσάντρεμενα στο νεσί, δεν την ταμπλάντε. Τσάντρεμενα στο νεσί, δεν την ταμπλάντε.
0: Να το το ραντάρ. Έχουμε και πολλά μετρητά, όχι τίποτα άλλο, παιδιά, τώρα.
6: 49, σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Λοιπόν, σήμερα ψάχνει για να δώσει 450 ευρώ μετρητά το ραντάρ μας μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι, δηλαδή τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Ορίστε. Στο ραντάρ, επιτέλους, μια φορά να πιάσουμε.

0: ούτε να καλωδιωθώ, να βάλω τα γυαλιά μου, να βάλω τα ακουστικά μου, και μεγάλη γυναίκα πια.
1: Πώς θα μπορέσω.
2: Αχ, δεν μπορώ σήμερα. Λοιπόν, έχω κολλήσει τώρα. Σκέφτομαι τα γιουζέλ, γιουζέλ.
0: 6-9-37-9-49-9-49. Λοιπόν, μας στείλατε, αν ήσασταν πρωταγωνιστής σε ταινία, σε ποια ταινία θα ήσασταν πρωταγωνιστής, έτσι και γιατί. Η Δέσποινα λέει στο Dirty Dancing. Ναι, δεν μας το δικαιολογεί. Φαντάζομαι ότι χορεύει καλά. Ή της άρεσε τόσο πολύ ο Patrick Swayze.
2: Ήταν ωραία ταινία, παιδιά, το Dirty Dancing.
0: Βέβαια, ρε, άφησε εποχή.
2: Η Alice,
0: στην εποχή των παγετώνων. Τι θα παίξει, δεν μας είπε. Το μαμούτ θα παίξει. Την Τίγερ, τι είναι ο άλλος με τους χαβλιόδοντες. Τους κοινόδοντες, τι ήταν. Ο φίλος μας, ο, νομίζω Νίκο το λένε, πρωταγωνιστή σε Τσόντα τα κανόνια του Βιζαρόνε. Ο Παύλος και Λιάνικος.
1: Το καλύτερο.
2: Ποια ταινία?
0: Τα κανόνια του Βιζαρόνε.
2: Σταματήστε, ρε. Δεν τρέπεστε
1: καθόλου.
2: Έτσι.
1: Εδώ είναι το σωστό
0: χορέο. Η Ρόρη έχει τραύματα παιδικά από το σχολείο, επειδή ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Λέει, εγώ αν έπαιζα σε ταινία θα πρωταγωνιστούσα στο Δεσποινής Διευθυντής, γιατί η ιστορία της ζωής μου, λέει, όσον ήμουν παιδί, ήμουν πάντα καλή μαθήτρια και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ρατσισμός. Προφανώς λοιπόν δεν την κάνανε πολύ παρέα.
2: Α, επειδή ήταν καλή μαθήτρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Και ήταν πάντα η πρώτη στο τμήμα.
1: Έλα ρε.
0: Και τέλος πάντων λέει εδώ τις ιστορίες, τι πέρασε στο σχολείο, οπότε θα ήταν η Δεσποινής Διευθυντής.
2: Τη στέλνουμε την αγάπη μας.
1: Τα φιλιά μας.
0: Ο Λευτέρης, Sex and the City.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, Λευτέρη. Θα κάνεις τον κύριο Big. Να φανταστώ.
0: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, εκτός αν θέλει να κάνει την Κάρι Μπράτσο. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Mr. Big, ρε.
0: Ο Αντώνης φανέλα με το 9, αλλά σε αισθησιακό θα σουτάρω, θα πεκρούσεις. Αποκρούσεις ήθελα να πει.
1: Και θα την πετάξω, θα το πιάσεις.
0: Κύριε, τι κάνεις, τον πετάω και τον πιάνεις. Εκεί κολλάει. Εγώ δεν έχω βρει ακόμα ταινία. Σκέφτομαι, δεν έχω πιει και καφέ ακόμα, οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ ακριβώς ποια θα ήθελα. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα το βρω που θα πάει.
1: Μετά την Νατάσα.
0: Ναι.
1: Δώσε μια.
3: Έλα, καλημέρα, παιδιά.

0: αυτά, παιδιά, και τα γιορτάζει ο Μασούτης και σας φέρνει σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε λοιπόν και εσύ στα καταστήματα του Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση. Τι ώρα είναι? Ωραία, για διάλειμμα. Φεύγουμε και επιστρέφουμε με Μαντάμ Μπακίρα. Ετοιμαστείτε.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μην παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε του τα μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Να δω

0: εδώ.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και event. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι τελευταία ακούω πάρα πολύ για το Μπακουτσιόλ. Και τώρα καταλαβαίνω το γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ, λοιπόν, από την Age Active της The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα, βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο τον χρόνο. Κατάλαβες, Αθηνούλα?
12: Βέβαια, το έχω καταλάβει εγώ.
11: Έτσι, μπράβο. Δεν μου λες, Φορτούνη, ναι, μιας και επιστρέψαμε, τι γίνεται εκεί έξω με την κίνηση?
13: Ναι, τώρα θα δείτε τα χαίρια μας.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Μη μας φωτώνεις, έπρεπε να φωτώσω. Σήκωσε τον δρόμο σου και πες μας την αλήθεια.
13: Μη να φωτώσω. Το καλό είναι ότι έχουμε πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή που ακούει ραδιόφωνο. Του κρατάμε παρέα, γιατί η κατάσταση στον Κηφισό είναι ανεπανάληπτη.
11: Άντε.
13: Από πολύ πολύ χαμηλά συμβολή με την Πειραιώς μέχρι πάνω τελικό βρεσί είναι όλο κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισία στο ανέβασμα, η συγκρούσε μεγάλο τη τμήμα από το ύψος της Νέας Μύρνης, χαμηλά δηλαδή, μέχρι το κέντρο. Γενικότερα και η παραλιακή είναι υποτιλιαρισμένη. Αν τώρα θέλετε να φτάσετε προς την πόλη και κινήσετε από την λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Θηβών προς εδώ θα κολλήσετε. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή. Αυτά.
11: Μάλιστα.
13: Μόλις Τετάρτη.
11: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
15: Σήμερα.
11: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός, Μπέτη, ναι, είναι μέσα από ταινίες, γιατί αυτή είναι η θεματολογία μας σήμερα, έτσι. Οπότε, ναι, ποια ταινία θα μπορούσα να πω τώρα?
16: Έτσι. Του Τζόνι του Ντέμ.
17: Κυρίες και κύριοι,
16: πειρατές,
17: σας μιλάω από το πειρατικό καράβι. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αττικής γίνεται ένας χαμός. Εύχομαι να έχετε πάρει μαζί το ζακετάκι σας, γιατί έως 10 βαθμούς είναι τώρα, 10 με 12 η θερμοκρασία, αλλά θα φτάσει 26 και κάποια στιγμή θα το βγάλετε. Θα μείνετε με το κοντομάνικο. Έχει φτιάξει ο καιρός, ναι, η άνοιξη έχει μπει. Από αύριο 29 βαθμούς Κελσίου, κανονικό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Θα γίνει ένας χαμός στην Αττική. Επιτέλους καταλάβαμε ότι ο καιρός έχει φτιάξει, η θερμοκρασία έχει ανέβει. Θα φορέσετε τα μαγιό σας και θα ανέβετε κι εσείς σε ένα καράβι σαν το δικό μου εδώ πέρα, για να, ναι, μπείτε στα κύματα. Και τι δείχνεις, Φορτούνη?
13: Μη σε νοιάζει.
16: Σαν ένα καράβι με μούτσο.
13: Ναι.
16: Τέσσερα από φόρες, ναι, αυτή τη στιγμή. Κρατάω το τιμόνι και το πιδάλιο πάρα πολύ καλά. Ναι!
0: Δίπλα με αντάδικα! Καταπέστε τα όπλα!
13: Επειδή δεν επικόρεση!
16: Επικό το ένα, επικό το άλλο!
0: Ελάτε να τα πάρετε!
16: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22. Σας περιμένουμε. Η Μαντάμ Μπακίρα καταφθάνει ο Σονούπο. Για ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά να παίξετε μαζί της, να κερδίσετε υπέροχο δώρο από Άννα Μαρία Μαζαράκη. Κόσμημα.
13: Ωραία. Πάμε πρωινό.

0: έχουμε το λογαριασμό, έχουμε εδώ πέρα και την Betty Μαγκύρα και την Madame Bagheera. Και τα δύο.
1: Προφανώς.
0: Ναι, έκανε τους υπολογισμούς σου.
1: Έκανα τους υπολογισμούς, ήρθε ο λογαριασμός. Ωραία. Και η Madame Bagheera είναι έτοιμη να πληρώσει.
0: Welcome.
2: Damion Grrr. Και
0: Madame Bagheera.
3: Good morning, my friend.
0: Hello.
3: How are you? This morning, I'm sorry.
0: Fine,
1: εξαιρετικά, εξαιρετικά.
0: Πάρα πολύ ωραία είμαστε.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ που μπαίνει το καλοκαιράκι και ζεσταίνει και χτες έφτιαχνα τα καλοκαιρινά μου και τα χειμερινά μου.
1: Αυτό που είναι...
3: Αυτό είναι ένα demi pension, δηλαδή από κάτω φοράω το κοντομάνικο γιατί το πρωί είμαι λίγο κρυουλιάρα εγώ. Και βάζω αυτό το μικρό το πλεκτουδάκι, έτσι είναι.
1: Από πάνω. Και ντυμένο όλο στο χέρι φαίνεται.
3: Ναι, ναι, έχει και κρύσταλλα. Βλέπεις το κρύσταλλο που γυαλίζει.
1: Το βλέπω το κρύσταλλο που γυαλίζει. Βλέπω και το άλλο που κρατάτε εσείς, το κόσμημα που γυαλίζει από Άννα Μαρία Μαζαράκη. Και το έχετε φέρει, έτσι. Λοιπόν, η γιορτή της μητέρας είναι αυτή την εβδομάδα και η Άννα Μαρία Μαζαράκη τιμά αυτή τη γιορτή με ένα ξεχωριστό κόσμημα γεμάτο συμβολισμό. Σήμερα ξέρετε τι δίνει, παιδιά, η Madame Bagheera. Ένα επιχρυσωμένο κολιέ μαμά με διπλή καρδιά που αποτυπώνει τον πιο δυνατό δεσμό με κομψό και μοντέρνο τρόπο.
0: Ωραία.
1: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, τώρα παίζουμε. Καλέστε στο 210-6835-722 και ανακαλύψτε όλες τις συλλογές στα Φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop.
3: Βασίλη Φορτούνη, είσαι έτοιμος να παίξουμε?
0: Πανέτοιμο. Αυτό.
3: Α, ναι. Τι έπαθε, κοκομπλοκό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρώτη ακροατία. Good morning.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πώς ονομάζεται?
4: Ελένη.
3: Γεια σου, Ελένη. Ελένη, πρώτη φορά παίρνεις τηλέφωνο?
4: Όχι, έχω ξαναπάρει.
3: Έχεις κερδίσει ξανά?
4: Είχα κερδίσει θέατρο.
3: Α, ωραία, έχει καιρό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πολύ καλά. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Είσαι έτοιμη?
4: Ανέτοιμη.
3: Λοιπόν, surrender then unconditionally, baby. Don't put any resistance, you might get hurt. Surrender then unconditionally, baby, and I'll be for you the sweetest conqueror.
0: Conditioner,
1: λέει, ρε.
0: Conditioner.
3: I conditionally. Ελένη, το βρήκες, γλυκιά μου?
1: Η Ελένη έμεινε άναυδη.
3: Έμεινε παγωτό.
1: Speechless.
4: Μου έχει έρθει ένα τραγούδι στο μυαλό, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό.
1: Για τραγούδισέ το, θα δούμε.
4: Το αν είναι φόρο μωρό μου.
1: Για τραγούδισέ το.
3: Πώς πάει.
0: Πώς πάει.
1: Πάμε.
0: Ναι.
3: Ελένη. Ελένη, πρέπει να το πεις.
0: Δεν πειράζει.
3: Πάμε στην επόμενη. Good morning.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
5: Κωνσταντίνα.
3: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, να το πω ή το βρήκες?
5: Για πείτε το άλλη μία, να δούμε.
3: Surrender then unconditionally, baby. Don't put any resistance, you might get hurt. Surrender then unconditionally.
5: Λοιπόν.
1: Για πες το.
5: Πάμε τώρα, μωρό μου.
3: Παραδόσου λοιπόν.
1: Είναι παραδόσου λοιπόν, το είπες.
0: Είπε βέβαια πάμε τώρα μωρό μου.
1: Δεν πειράζει.
3: Θέλαμε να παραδώσω λοιπόν όμως. Για να βρούμε το τραγουδάκι.
1: Παραδώσω.
0: Πάμε τώρα, πάμε πρωινό.
3: Κέρδισες κούκλα μου ένα πάρα πολύ ωραίο κολλιό. Που τι γράφει πάνω ρε εσύ?
1: Μαμά είναι.
0: Μαμά.
1: Είσαι καρδιά.
3: Είσαι μαμά.
1: Μπράβο αγάπη μου.
3: Δεν είχες κερδίσει?
1: Δεν είχε κερδίσει.
3: Μπράβο. Είσαι μαμά?
5: Ναι, έχω ένα
0: αγοράκι. Ορίστε,
3: άρα ήρθε κουτί το κόσμημα και
1: χρόνια
3: τέτοιαξε.
1: Πολλά λοιπόν από τώρα.
3: Από τώρα χρόνια
0: σωστά.
3: Πολλά. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.
0: Σου φίλοι μας, μπράβο.
3: Βασίλη, είσαι πολύ όμορφο σήμερα.
0: Thank you. Αχ, τι ωραία, Αδρία.
3: Σου πάει πάρα πολύ αυτό το ράφτο χρώμα.
0: Είναι τσιθρού.
3: Θέλει δωράκια, πάρτο. Θέλει προσκλήσεις, πάρτο.

0: μας πιάσανε, παιδιά.
1: Το ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Νίκησες πάλι.
3: Ναι.
2: Για να δούμε. Είσαι εσύ αυτός ή αυτή. Αυτή μάλλον που ψάχνει το ραντάρ. Γιατί σήμερα το ραντάρ μας δίνει 450 ευρώ και ψάχνει μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο ή Αύγουστο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
3: Okay.
4: Μάλιστα.
2: Μείνετε εκεί και έρχεται και το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο.
4: Έχω και τα δύο, θέλω να σας πω.
2: Για περίμενε, γεννημένη Αύγουστο και έχω δύο παιδιά. Θα δούμε.
4: Δεν ξέρω, πρέπει να έρθει το τρίτο.
2: Λοιπόν, έχω να σας πω εγώ 7 από τα πιο παράξενα επαγγέλματα του κόσμου. Να δώσουμε στον κόσμο, ρε παιδί μου, και ιδέες τι υπάρχει εκεί έξω που μπορεί να κάνουν. Μπορεί να είναι άνεργοι άνθρωποι και να ψάχνουν και δουλειά. Υπάρχει λοιπόν η επαγγελματίας μυρολογίστρα. Καρδασόπο, πολύ καρπό, έλεγε η αδερφή του παππού μου.
3: Πού γίνεται αυτό, ρε, σε ποια
2: δηλαδή
3: χώρα
2: και πας και τον κλέ.
4: Ναι,
3: εδώ, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μας.
4: Όχι, εδώ λέει στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Rent a Mourner.
2: Οι Άγγλοι είναι τόσο, δεν τους είχα τόσο εκδηλωμένους.

0: Ήταν παιδιά.
1: Κλάψα γυναίκα.
2: Κλαίωσα Βρετανός.
1: Λοιπόν, έχει συλλέκτη δηλητηρίου φιδιών. Αυτό πρέπει να ξέρεις πως θα το συλλέξεις. Το χρησιμοποιούν για φάρμακα.
2: Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Έχει επαγγελματία στημένο στην ουρά.
2: Εδώ είμαστε.
1: Βλέπεις ουρά, πας ας πούμε σε μια χώρα για τουρισμό. Παίρνεις μαζί σου και τον
2: επαγγελματία σου.
1: Τον επαγγελματία σου γενικότερα. Του λες κάτσε εσύ στην ουρά και μόλις έρθει η ουρά μου να μπω εγώ στο Βατικανό π.χ.
2: Αυτό πρέπει να γίνεται και εδώ να ξέρεις.
3: Να
2: σε τράπεζες, σε τέτοια τώρα.
3: Και να δουλέψει. Με ένα κουσαϊκάκι κάθομαι και περιμένω για σένα, ναι. Και σε παίρνω τηλέφωνο που λοιπόν.
1: Δίτης αν κολυμπάτε καλά για μπάλες του γκολφ.
2: Okay.
1: Γιατί
3: ο Δίτης να ψάξει να βρει την μπάλα. Πού την έστειλε ο
1: άλλος? Κάτω στο Κωστά Ναβαρίνο, ναι. Έχει θάλασσα.
3: Και?
1: Άμα φύγει και μια μπάλα πάει στη θάλασσα, μην παίρνουμε συνέχεια καινούργιες.
3: Και θα πληρώνω Δίτη για να πάει να την πιάνει.
1: Άμα είναι πολλές οι μπάλες, γιατί όχι.
3: Μήπως μου κοστίσει πιο ακριβά, γι' αυτό.
1: Θέλεις να είσαι θεατής στεγνώματος Μπογιάς. Να κοιτάς αν στεγνώσε καλά η Μπογιά. Έχει και τέτοιο.
3: Αυτό είναι
1: το δουλειά. Πιο ωραίο είναι ο επαγγελματίας υπναράς που πάει σε ξενοδοχεία, σε εταιρείες τρομάτων, σε εργαστήρια ύπνου και λέει θέλουμε δοκιμαστεί ύπνο, να δούμε αν είναι καλό το στρώμα, αν πιάνεσαι, αν δεν πιάνεσαι. Επαγγελματίας υπναράς.
2: Ούτε και... αυτό μας κάνει, όχι. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Έχει και γευσηγνώστη ζωοτροφών.
2: Αυτό το έχει φάει, το έχει πάρει, μας το έχει προλάβει.
1: Το πήρε η καραβοκύρη, ρε. Που δοκιμάζει ούτως ή άλλως τις τροφές. Τώρα να της πούμε ότι μπορεί να πληρώνεται κιόλας.
3: Όλοι να την
1: δοκιμάζουν, λέει, φαγητό για σκύλους και γάτες, αξιολογώντας άρωμα, γεύση και το υγιή. Τι είναι αυτό, λάθος.
3: Όχι, εγώ θα πάρω την Αγγλίδα μυρολογίστρα, πιο πολύ.
1: Και εγώ, μ' άρεσε εμένα η μυρολογίστρα.
3: Για δώστε ένα, για κλείσιμο.
2: Μην με κοιτάτε εμένα, εγώ σας περιμένω να στεγνώσετε.

0: τι κάνει.
1: Τραγουδάρα την οποία θα την τραγουδάμε ολόκληρο το καλοκαίρι και όχι μόνο. Αυτό συζητούσαμε τώρα.
0: Αυτό το τραγούδι πώς θα μείνει, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ήρθε για να μείνει.
0: Και άλλη μια αποκλειστικότητα πιανού.
1: Πιανού του ρυθμού 949. Φανταζόμαστε λοιπόν όλοι μας ότι ξέρετε πως από 1 Γενάρη, το λέμε και

0: κάθε μέρα του 27 θα υπάρχει περιορισμό στα social media για τα παιδιά κάτω των 15, γι' αυτό η Vodafone έχει φέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social media.
1: Η ώρα στο νησί είναι 9. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

0: σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφιξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες πράγματα.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς.
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι.
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε. Είπε μαμά.
7: Όχι, όχι. Δεν θα το πιστέψει.
8: Τι.
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο. Είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα.
9: Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4.
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα, ρυθμός 949. Θέλω να σας πω ότι θα πάμε αγκαζέ παρεούλα μαζί ως τις 10. Έχουμε να ζήσουμε πολλά. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί σας. Παρέα σας στο αυτοκίνητο, παρέα στη δουλειά, παρέα στο γραφείο. Μαζί αγκαζέ και όπου βγει, ρε παιδιά, να σας πω την αλήθεια.
3: Είστε σήμερα συντονισμένοι, γιατί 450 ευρώ δίνουμε σήμερα.
2: Το ραντάρ ήρθε πολύ δυναμικά, ε.
4: Τι λέτε, ρε παιδιά, όντως τώρα.
2: Ναι, αφού δεν έχουμε βρει από τη Δευτέρα νικητή, ανεβαίνει.
3: Το στοιχείο το τρίτο σκάει σε πάρα πολύ λίγο. Ψάχνουμε. Ξέρουμε μία γυναίκα γεννημένη καλοκαίρι που να έχει δύο παιδιά. Έρχεται.
4: Οπότε
3: και το τρίτο στοιχείο. 4,50
4: με 3. Ελπίζουμε να μην μας το κάνει πολύ δύσκολο να τα δώσουμε τα 450 σε μία κυρία σήμερα.
2: Μακάρι να βρεθεί. Να βρεθεί.
3: Αυτό θέλουμε.
4: Και ελπίζουμε να δώσουμε και τα δώρα μας στη λέξη των καμένων ποιητών. Σήμερα τι δίνουμε. Δίνουμε.
3: Πίτσες.
4: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν,
3: θα
4: οπότε,
3: φάτε καλά.
4: Θα φάτε καλά. Λοιπόν, για να φάτε καλά όμως πρέπει να γράψετε και ωραίο ποίημα και να γελάσουμε.
2: Και θέλουμε να έχει το ποίημα μέσα τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια.
3: Το πήγατε εκεί.
2: Υποκρίνεσαι, σου λέω, υποκρίνεσαι.
4: Σωστά. Γιατί έχουμε σήμερα θέμα με ταινίες,
2: ναι,
4: και με πρωταγωνιστές, οπότε θα βάλουμε το υποκριτής. Μ' αρέσει.
2: Υποκριτής, υποκριτής και σαντιστής.
4: Και
2: μαζογιστής.
4: Και αντιπρόσωπος.
3: Μην ξεχνάτε ότι σκοπός είναι να μας κάνετε να γελάσουμε. Έχετε χρόνο λοιπόν να γράψετε ένα εκπληκτικό ποίημα με τη λέξη υποκριτής μέσα, να γελάσουμε πολύ.
4: Εμείς δεν θέλουμε και πολύ για να γελάσουμε. Μια βλακία να μας πει να γελάσουμε.
2: Ναι, αλλά οι ίδιοι έχουν ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά στη λέσχη των καμένων ποιητών. Γιατί κάθε μέρα που συμμετέχουν.
4: Τι ποιητάρες έχουμε, ρε παιδιά.
2: Έχουμε, μιλάμε τώρα.
4: Δηλαδή αυτά τα τρία χρόνια στη λέσχη των καμένων ποιητών έχει περάσει κόσμος και δουλειά.
2: Κόσμος και δουλειά. Κανονικά θα πρέπει στο τέλος της χρονιάς να βραβεύουμε και τον καλύτερο.
4: Να το βραβεύσουμε. Ή θα πρέπει να κάνουμε ανθολόγιο. Να τα τυπώσουμε.
3: Θα σας δώσω ένα. Υπάρχει περίπτωση να ξέρετε ο καλύτερος όλης της χρονιάς να πάρει ένα μεγάλο δώρο.
4: Αλήθεια,
3: ναι, ενδεχόμενο. Αλλά θα πρέπει να έχετε πάρει μέρος σε κάποια από τις ημέρες που περνούν.
4: Ωραία.
3: Στη λέσχη, έτσι.
4: Okay.
3: Οπότε σήμερα μπορείτε να κάνετε την αρχή με τη λέξη υποκριτής μέσα στο ποίημα σας.
4: Αυτή η ώρα κάνει την αρχή πάντως με Αντώνη Ρέμο. Στο πάμε πρωινό.
5: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, παλιά υπήρχαν οι προξενήτρες.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα η προξενήτρα είναι το διαδίκτυο, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Τι να μας... τα λέμε κι αυτά.
2: Τι μας λέτε τώρα.
1: Όλες μου οι φίλες ψάχνουν εγκόμενο.
0: Online.
1: Δεν υπάρχει άντρας τίποτα. Είναι που είναι λιγότεροι. Αντιστοιχούν και 8 άντρες προς μια γυναίκα.
2: Εγώ έχω και φίλες που ψάχνουν όμως. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Συγγνώμη, 8 γυναίκες προς έναν άντρα.
3: Υπερβολή.
1: Σίγουρα είστε λιγότεροι πληθυσμιακά.
3: Τόσο πολύ, παιδιά, 8
1: ναι,
3: προς 1.
1: Ναι, ναι, είναι
3: τι
1: πολύ
3: είναι αυτό,
1: λιγότεροι.
3: Αυτό είναι προσφορά στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, προσφορά.
3: Τόσο
1: αλλά,
3: πολύ.
1: Αλλά η προσφορά, ενώ θα μπορούσε, ας πούμε, ένας να έχει το χαρέμι του που λέει ο λόγος, δεν έχει ούτε μία.
3: Τώρα
1: γιατί οι άντρες δεν την πέφτουν, δεν ξέρω τι έχουν
3: πάθει.
1: Αντί
3: για σουλτάνους, έχουν σουλτάνες.
1: Ναι. Άρα, ο ρόλος λοιπόν που θα γνωριστούν οι άνθρωποι της προξενήτρας τον παίζει πια το ίντερνετ.
2: Βέβαια, όλοι μέσα από ένα
1: τσάν. Γιατί κανένας δεν βγαίνει και αν βγαίνουν δεν φλερτάρουν, ενώ δεν βγαίνει για να γνωρίσει κόμενα. Πάει σε ένα μπαρ, πάει σε ένα μπαρ και δεν την πέφτει. Τι περιμένεις ρε φίλε, αφού σε βλέπω, με βλέπεις, γιατί δεν έρχεσαι.
2: Έλατε.
1: Δεν την πέφτουν οι άντρες πια.
3: Ξεκινάμε με το ερώτημα, πάει σε μπαρ. Βγαίνει ο κόσμος.
1: Πώς βγαίνει, αφού είναι γεμάτα τα μαγαζιά όταν πας έξω. Και τα καφέ και τα εστιατόρια και τα τέτοια.
3: Και τα μπουζούκια.
1: Δεν υπάρχει το φλερτ που υπήρχε στη δική μας εποχή τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Αυτό πια γίνεται μέσω ίντερνετ.
3: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας. Και έδειξε λοιπόν ότι χρησιμοποιούμε τα social media πια. Είτε αυτό λέγεται Facebook, είπα για τους παλιότερους, είτε Twitter, είτε οι πλατφόρμες που είναι ειδικές. Tinder.
2: Tinder, Grindr κλπ.
1: Grindr.
2: Grindr.
1: Grindr.
2: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Λοιπόν, προκειμένου.
3: Όχι, από
1: το δείγμα
3: μας,
1: λοιπόν.
3: Κάτι φίλοι μας.
1: Από το δείγμα των 1014 ατόμων ανδρών και γυναικών από 18 ως 54 ετών, το 45%, η μισή δηλαδή σχεδόν, απάντησαν ότι θα έκαναν άνετα σεξ με κάποιον που γνώρισαν στο ίντερνετ.
2: Τι λέτε.
1: Ναι.
2: Day one. Έτσι. Δεν θα άφηνε να περάσει ένα.
1: Έτσι, μπαμ.
2: Γεια σας, βγήκα.
1: Όχι, σου λέει θα έκανε σεξ. Δεν σου λέει από την πρώτη στιγμή.
3: Α,
1: μέρα.
2: Καλά, εντάξει. Αυτό ότι είναι πολύ.
1: Καλά τώρα, από την πρώτη στιγμή κάτσε. Ακόμα δεν τον είδαμε, Παναή, τον ονομάσαμε. Δηλαδή θα τον βάλουμε στο σπίτι μας χωρίς να τον ξέρουμε
2: το
1: και όχι να του κάτσουμε.
2: Μη σε ταράξω. Το κάνουν αυτό, συμβαίνει αυτό.
1: Το κάνουν άμα δεν έχει. Άμα υπάρχει μια. Δυσαναγνωσία.
3: Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι σου έρχεται χωρίς φίλτρο. Ενώ τον έχεις δει online με φίλτρο,
1: αυτό...
3: ξαφνικά σκάει χωρίς φίλτρο.
2: Είσαι μπορείτε που είναι.
3: Συγγνώμη, κάποιον άλλον περίμενα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ρε παιδιά, ότι έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία για να κάνεις σεξ, πριν να μπεις δηλαδή στο διαδίκτυο, σε πλατφόρμα για να βρεις να κάνεις.
3: Και άμα δεν ξέρεις πώς χειρίζεται την πλατφόρμα, τι κάνεις δηλαδή. Φέρνεις ένα φίλο να σε βοηθήσει.
1: Εκεί πας σε γραφείο συνοικεσίων. Υπάρχουν και τα γραφεία συνοικεσίων.
2: Υπάρχουν πια καλά γραφεία συνοικεσίων.
1: Βέβαια υπάρχουν.
2: Και εγώ τι κάνω, γιατί δεν ανοίγω.
1: Γραφεία γνωριμιών. Τύπου πλατφόρμες, αλλά πιο γραφεία, αλλά σε ιντερνετική μορφή. Digital μορφή.
2: Σοβαρά. Ξέρεις πόσα προξενιά έχω κάνει εγώ και έχουν πιάσει τόπο.
1: Κακώς δεν πληρώνεσαι.
2: Θα πρέπει να παίρνει ποσοστά.
1: Βέβαια θα πρέπει να παίρνει ποσοστά.
2: Μήπως ανοίξω ένα γραφείο και σωθώ.
1: Γιατί να μην ανοίξω.
3: Μπορούμε να ανοίξουμε online ένα γραφείο. Διαδικτυακό γραφείο, παιδιά, μπορούμε να ανοίξουμε.
1: Και να του κάνεις τη συνέντευξη live, να τη βλέπει ο άλλος για να δεις πώς μιλάει, πώς φέρεται, να βλέπεις τα χέρια. Θα δείχνουμε και κοντινά χέρια.
2: Πόδια! Για τους που έχουν φαινίτη!
3: Από εδώ τα κορίτσια.
1: Ναι, ναι. Και μόλις δείχνεις τη μύτη θα λες, έχει και μύτη.
3: Ωραία. Και με κορίτσια, για βγάλετε τώρα το baby glue effect για να σας δούμε χωρίς τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι.
3: Τι.
1: Δεν θέλω να τις εκθέσουμε άσχημα. Θα τους έχουμε ωραία φωτισμένους. Ναι. Εγώ θα τους μακιγιάρω κιόλας.
2: Α.
1: Θα κάνω μακιγιάζ, θα κάνω μαλλιά.
2: Εσύ θα κάνεις και το transformation.
1: Ναι, θα κάνω και το πριν και μετά. Κατάλαβες. Αλλά το πριν δεν θα το δείχνω. Θα δείχνω μόνο το μετά. Ήρθε και το ραντάρ.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
3: Ευτυχώς είναι.
1: Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα δίνει 450 ευρώ μετρητά, παιδιά.
3: Πόσα!
1: Τσέπη! Κασέρι! Επιτόπιο, θα λαβέρεις στην τσεπούλα.
3: Ναι.
1: Αρκεί να βρούμε μια γυναίκα που έχει γεννηθεί καλοκαίρι, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
2: Ωραίο.
1: Να έχει δύο παιδιά.
2: Και.
1: Το τρίτο δεν μπορώ να το πιάσω.
3: Γιατί?
1: Δεν είμαι κυσάρα. Να είναι έγκυος το τρίτο.
3: Οκ. Okay. Μια.
1: Μια μανούλα, γυναίκα.
3: Μια μανούλα που,
1: μια
3: θα κάνει
1: μανούλα που έχει γεννηθεί καλοκαίρι, είναι έγκυο στο τρίτο και εξυπακούεται ότι έχει άλλα δύο παιδιά που είναι έγκυο στο τρίτο.
2: Κερδίζει λοιπόν σήμερα, αν μας ακούει, 450 ευρώ μετρητά. Αρκεί να καλέσει τα επόμενα 5 λεπτά στο 210-68-35-722.
3: Έχετε χρόνο, παιδιά, έχετε χρόνο.
1: Έχετε χρόνο να ειδοποιήσετε και κάποια που ξέρετε.
3: Δύο τραγούδια θα παίξουν και περιμένουμε να βρούμε τη μητέρα. Μαμά.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
1: Βαγγελία.
0: Γεια σου, Βαγγελία.
2: Αγαπημένο μου όνομα.
3: Ευαγγελία.
0: Ναι, δεν μου λες, Ευαγγελία, τι ποιο μήνα έχεις γεννηθεί?
1: 29 Ιουνίου.
0: Ιουνίου.
1: Ναι, ναι.
3: Το έχουμε.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Έχεις δύο παιδάκια?
1: Ναι, ναι.
0: Δύο παιδάκια. Τι παιδάκια, αν επιτρέπετε, ενώ ότι...
1: Δύο αγοράκια.
0: Δύο αγοράκια, πολύ ωραία,
3: ζήσουν,
0: να σου ζήσουν.
3: Και...
0: και είσαι έγκυος στο τρίτο?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, γέρετσισε!
3: 450 ευρώ μετρητά.
0: 450 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Ευαγγελία.
2: Βαγγελίτσα, Βαγγελιό, Βαγγελίτσα, Βαγγελιό.
0: Ευαγγελία, σε ακούω λίγο βαριά. Είσαι στο τελευταία, στους τελευταίους μήνες?
1: Όχι, όχι, στις μισές.
0: Α, στα μισά είσαι, εντάξει. Καταρχάς, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να γεννήσεις εύκολα, να πάνε όλα τέλεια, να μην υπάρχει τίποτα, κανένα θέμα. Αυτό το δωράκι νομίζω ήρθε μποναμάς τέλειος για σένα και τα παιδάκια σου. Ναι, και τι άλλο να σου ευχηθούμε?
3: Με ένα πόνο.
0: Με ένα πόνο και,
3: σε
0: και
3: καλή
0: με το
3: μεριά.
0: Καλό. Και σε καλή
3: μεριά.
2: Χρόνια πολλά, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας.
0: Ναι. Βεβαίως, κορίτσι.
3: Και κάτι, και πάρτε για σένα τα 450 ευρώ.
0: Έλατε,
3: και κάντε ό,τι θέλεις.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Φιλιά,
0: Ευαγγελία. Δεν μου λες, Ευαγγελία, κάτσε να ρωτήσω. Ξέρουμε και φίλο του τρίτου παιδιού?
1: Σήμερα θα το μάθουμε.
3: Τι θέλουμε να
0: είναι? Να σου ευχηθούμε εμείς να είναι κορίτσι. Θες κορίτσι ή τσ' αρέσουν?
1: Ναι, ναι,
2: περιμένουμε αύριο να μας στείλεις το Viber, έτσι.
0: Στείλε μας αν είναι κορίτσι. Εντάξει.
3: Λοιπόν.
0: Πολλά φιλιά. Να σε καλά, κοπέλα μου. Να σε καλά.
3: Μπράβο, το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
0: Πόσο χαίρομαι όταν...
4: 49, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Πολύ χάρηκα που βρήκαμε. Χαίρομαι πολύ και ειδικά όταν μαζεύεται και μεγάλο ποσό. Και σε αυτή τη στιγμή της γυναίκας που είναι έτσι τόσο τρυφερή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν φύγουμε για διαφημίσεις.
1: Τα δώσαμε τα μετρητά, το δώσαμε ευχαριστηθήκαμε.
0: Ευχαριστηθήκαμε, λέει, δεν θα πει τίποτα.
1: Έτσι.
2: Φυσικά μαζί μας είναι και ο Μασούτης. Μια ζωή μπορεί να σωθεί, σου λέει, μέσα σε λίγα λεπτά. Πολύ σημαντικό. Η διαμαντής Μασούτης, λοιπόν, ΑΕ, συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει και στην εκπαίδευση εργαζομένων σε πρώτης βοήθειας και κάρπα για άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Πολύ σημαντική κίνηση από τη Διαμαντής Μασούτης.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, λίγο πριν τις και μισή, εμείς θα φύγουμε για διαλυματάκι. Εσείς ετοιμαστείτε να γράψετε το ποίημα με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια για να κερδίσετε τις δωράρες που σας δίνουμε. Να στείλουμε και τα φιλιά μας στη γιαγιά Φώτη που μας ακούει στο ταξί.
2: Η γιαγιά
0: Φώτη. Καλά, δεν ξέρεις τη γιαγιά Φώτη.
1: Η γιαγιά Φώτη, ναι,
2: την ξέρω,
1: ναι.
2: Όλης της Ελλάδας.
1: Κατάλαβα.
2: Αυτή η υπέροχη γυναίκα,
0: υπέροχη περσόνα.
2: Έχει έρθει στην Αθήνα και μας ακούει μέσα από το ταξί και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: σ' ακούω, παιδί μου, είμαι στο ταξί.
0: Είναι υπέροχη, είναι υπέροχη
2: περσόνα. Σ' αγαπάμε, Φώτη.
0: Και φανταστικό όνομα, έτσι. Θυμάσαι που είχε πάει στο MasterChef και είχε πει την Ατακάρα με το ψάρι. Τι είχε πει?
2: Σωτήρι μου, δεν θέλω να ανησυχείς για μη βρεις κόκαλο, όλα τα κόκαλα είναι μέσα.
1: Λοιπόν, με τον υποκριτή επιστρέφουμε.
0: Έτσι.
3: Έλα, δεν πάρε αγόρι.
1: Έλα, αντιπρόσωπε.
3: Γεια σου,
4: Λόρδο, αγόρι μου, Λόρδο.
5: Ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
6: Κολλημένο στην Κηφισία.
5: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
6: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη MasterCard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
13: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο μπούμερς πια.
3: Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λε.
5: Μ' ακούς?
6: Ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Επιστρέψαμε! Αλλά επιστρέφει και ο ήλιος και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση λοιπόν στον ήλιο, δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο, παρακαλώ. Uniburn λοιπόν. Θέλω να είστε ενήμεροι. Θέλω να ξέρετε τα πάντα. Δεν θέλω κανείς να σας βγει αδιάβαστο. Όπως τώρα, ας πούμε. Έχει κίνηση. Θέλω να το ξέρω.
14: Κουνούπια είναι αυτά, α? Σαν κουνούπια έκανα.
15: Είναι το ντρόουν που σηκώνει ο πράκτορ Βουφού.
14: Περνάμε στο ποτάμι. Είμαστε στατικοί, άρα μας πιάσαν τα κουνούπια. Γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Θα πας στα μάτα, ξεκίνα σε όλο τον οδικό ρεύμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και κατεβαίνοντας επίσης μέχρι να φτάσετε στο ΚΤΕΛ. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού θα σταματήσετε στο ύψος της Νέας Μύρνης. Το κέντρο θέλει προσοχή ως συνήθως και μετά το ψυχικό, αν ανεβαίνετε συνεχώς την Κηφισίας, μέχρι εδώ το δαχτυλίδι έχει πυκνή ροή. Τέλος, αν κινήσετε στην παραλιακή και πάτε από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά, επίσης έχει καθυστερήσεις. Μάνι, μάνι, κανά 10 λεπτάκια παραπάνω.
16: Ο καιρός σήμερα.
13: Ο καιρός σήμερα δεν θα μπορούσε να μην υποθεί μία από τις επικότερες ταινίες όλων των εποχών και ένας αγαπημένος μου χαρακτήρας.
14: Okay.
13: Ο Φρόντος. Πρέσιος. Κάλλο, κάλλο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι πάρα πολύ ζεστός.
17: Πρίγεται κιόλας.
13: Πάμε πρωινό. Ρυθμός είναι 49. 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα. Οπότε βγάλτε τη ζακέτα σας σε λίγο και μείνετε με το κοντομάνικο μπλουζάκι. Από αύριο καλοκαίρι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Φύγαν τα χιόνια, έρχεται ο ήλιος. Καθόλου σύννεφα στον ουρανό.
14: Σιγά καλέ.
15: Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Υπέροχος καιρός. 4 μπουφόρ. Ρυθμός. Ρυθμός η 4-9. My precious.
13: Κάτσε με το χάσουμε κιόλας. Κάτσε με το χάσουμε κιόλας το My Precious. Μας μπήκε στον τόπο.
14: Καλέ, περίμενε.
13: Αυτός δυσκολευόταν.
14: Λίγο νερό.
13: Όλο λάριγκα, όλο λάριγκα.
14: Λίγο νερό ρε παιδιά.
13: Λοιπόν, ξεκινάμε. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της να υποδεχτεί τα μέλη της, τα νέα, τα παλιά και τα μεσαία. Λοιπόν, θέλουμε ποίημα να γελάσουμε με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια. Έτσι, για να κερδίσουμε ωραία δώρα. Για ξεκινάτε να καλείτε 2, 10, 68, 35, 7, 22.

0: αυτό το ακούτε αποκλειστικά στο ρυθμό 949, παιδιά, και στο Πάμε Πρωινό. Δεύτερη φορά σήμερα για να το εμπεδώσουμε και σε όλες τις εκπομπές, γιατί παίζει μόνο εδώ. Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι η επίθεσή του και την κάνει μόνο μέσα από τους 949.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φορτούνη, ναι. Άνοιξε τις μπύλες να πουν οι ποιητές.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Οι πύλες άνοιξαν, η λέσχη ξεκινάει. Οι ποιητές σηκώνονται όρθιοι να κάνουν τις απαγγελίες τους. Για όσους τώρα μας ακούτε, 2-10-68-35-7-22, μπορείτε να καλέσετε να απαγγείλετε κι εσείς το ποίημα με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια. Πάμε στον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
0: Χαίρετε.
3: Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δέσποινα. Τι κάνεις?
3: Καλά είμαστε.
1: Καλά κι εμείς. Πρώτη φορά παίρνεις?
3: Όχι, καλά, έχω πάρει
1: τόσες φορές. Α, ναι, είχες καιρό. Και είχες καιρό να πάρεις, Δέσποινα, όμως δεν είναι. Δεν είσαι μέλος ενεργό καθημερινά, έτσι για να σε θυμάμαι, καταλαβαίνεις.
0: Σήμερα τι σε εντρίκα, ρε.
1: Τι να κάνεις κι εσύ, έχεις τα δίκια σου.
0: Okay, okay.
1: Λοιπόν, κάτι ο υποκριτής την εντρίκαρισε, ναι. Κάτι έγινε. Για δώσ' το ρε, Δέσποινα, δώσ' το με φόρα.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα γελάσετε τόσο, αλλά είναι σαν το ραντάρ, έχει τρία στοιχεία.
1: Θέλεις μουσική υπόκρουση?
3: Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, οκ. Άστα να τα ακούσουμε και θα βάλει ο Φορτούνης αν χρειαστεί. Δώσ' το.
3: Τον καναπέ καθόταν ένας τύπος φοβερός, τα λόγια ήταν γελός της πράξης πονηρός. Τους φίλους του συμβούλευε να είναι λογικοί, μα ξενυχτούσε κάθε βράδυ με πίτσα οικογενειακή. Έλεγε κάνω δίαιτα με στόμφο σοβαρό και έκρυβε στο συρτάρι του γλυκά υποκριτής κι αυτός. Έτσι κι εγώ κάλεσα παπάκια το πρωί, γιατί ήθελα ο Φουρτούνης να κάνει το σεφ κριτή.
1: Α, σε θέλουμε κριτή στο Masterchef.
0: Παιδιά, εγώ θα τρώω μόνο, να κρίνω δεν ξέρω.
1: Εμα αυτό είναι. Γιατί, μια χαρά μου, ξέρεις να τρως και ξανακρίνεις. Πολύ καλή. Μπράβο, Δεσποινάκη. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Μείνε στην γραμμή, μην πας πουθενά. Πάμε στο δεύτερο ποιητή μας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ποια είστε, παρακαλώ?
4: Είμαι η Στέλλα.
1: Γεια σου, Στέλλα. Τι κάνεις?
4: Είμαι πολύ καλά, απολαμβάνω και την ωραία μέρα που έχει έξω.
1: Μπράβο, έτσι αγάπη μου, ολονών η διάθεση ανεβαίνει από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε πεσμένοι με τέτοιο καιρό και τέτοιο κλίμα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, οι υπόλοιποι που μας ακούτε, ναι, στο 2-10-68-35-7-22 συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνο για να συμμετέχετε.
1: Λοιπόν, τι έγραψες, ρε Στέλλα?
4: Λοιπόν, εγώ επειδή επηρεάστηκα και με το τρέιλερ που βγαίνει τώρα του Νόλαν με την Οδύσσια.
1: Ναι.
4: Έδωσα στο ποίημά μου το τίτλο το έπος του υποκριτή.
1: Καλά ξεκινάς, καλά ξεκινάς.
0: Κάτι επικό.
1: Ναι, αυξάνεις τις προσδοκίες μας όμως, έτσι να ξέρεις,
4: Ωραία, ναι, λοιπόν εγώ θα ξεκινήσω.
1: Ναι, δώσ' το.
4: Ω Μούσα, έλα και τραγούδα με λύσα και με οργή. Για έναν τύπο της σειράς, μα μέρα υποκριτή. Που το παίζει τιμημένος, με λόγια καθαρά. Μα πίσω από το προσωπείο του βρωμάνε τα σκατά. Σαν ήρωα της πλάκας σε δράμα κακοπαιγμένο, με ύφος τάχα ηθικό και βλέμμα κουρασμένο. Μα όταν πέφτει η νύχτα και σβήνει το φως, το κινητό του γίνεται παράλληλος αυτός. Σαν δράκος της ξεφτύλας με κέρατα ψηλά, όχι γιατί τα φόρεσαν, μα γιατί τα δίνεις ξανά. Και καμαρώνεις κιόλας μες και νίκεις σε ζωή, ενώ όλοι πίσω γελάνε, κοίτα τον υποκριτή. Έτσι τελειώνει ο μύθος σου, χωρίς καμιά ντροπή, ούτε άντρας ούτε αλήθεια, απλά μια απομίμηση φτηνή. Και η αλήθεια μένει γυμνή, χωρίς καμιά επεκφυγή, πολύ στα λόγια ήσουν, μα στην πράξη μηδενική.
1: Έλα, εντάξει!
0: Πώς το πετσόκοψες έτσι,
1: ρε. Το σκεφτόμουν και εγώ, ρε Φορτούνη.
0: Μα τον διέλυσε.
1: Να σου πω, ρε Στέλλα, τι έκανε αυτός ο τύπος και το τι έχει κάνει δηλαδή.
5: Ραψοδία ολόκληρη του.
0: Καλέ Οδύσσια, κανονική.
1: Ποιος όμηρος κουκλά μου, εσύ τον στόλισες μπατόκορφα.
0: Πόσους στίχους έγραψες, μπράβο σου.
1: Να σου πω, Στέλλα, τι σου έκανε αυτός, ήτανε τόσο χάλια όσο τον περιγράφεις?
4: Είναι μεγάλη ιστορία, είναι όντως 10 χρόνια τροϊκός πόλεμος.
1: Βέβαια, φαίνεται αυτό για να γράψεις τέτοιο ποίημα, αυτό το καταλάβαμε ότι είναι αλήθεια, από, μέσα από τη ζωή βγαλμένο.
4: Ναι, βγήκε όλο το συνέστημα από μέσα μου και είχα έμπνευση με το απόξω το υποκριτή, μου ήρθε κατευθείαν πρόσωπο και έγινε το ποίημα.
1: Σούπερ, μπράβο, μπράβο κούκλα μου.
5: Πολύ δυνατή,
1: πάρα πολύ άρεσες, δυνατή, πολύ καλή προσπάθεια τώρα... και είσαι νικήτρια!
0: Ναι!
1: Κέρδισες λοιπόν δύο πίτσες φαν, η οποία πίτσα Pizza Fan έχει 104 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και παίζει στην κορυφή. Συνεχίζει δυνατά με νέο κατάστημα, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη που άνοιξε την 3η 31 Μαρτίου, Αγγελάκη 33.
0: Μπράβο.
1: Οι πίτσες είναι με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Μπράβο. Έτσι.
4: Μούρια.
1: Να σε καλά και κοίτα, εμείς τους ποιητές μας τους θέλουμε καθημερινή ή με καθημερινή έτσι, παρουσία. Δεν θέλουμε να εμφανίζεσαι μια στο τόσο, αν όχι κάθε μέρα συχνά. Είσαι μέλος της λέσχης μας πια. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλημέρα και η λέσχη επιστρέφει.
4: Φιλιά πολλά.
1: Επιστρέφει αύριο.
0: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.

0: πέρα. Εν ονόματι Χουάν Καμπρέλ Πένια.
1: Ναι, αυτοί ξέρουν διάφορα εκεί και εξορκισμούς.
0: Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα βίντεο με τελετουργία απελευθέρωσης μιας νεαράς γυναίκας που υποβάλλεται, παιδιά, συγγνώμη τώρα, σε εξορκισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αντί να δείξει λοιπόν συγκεκριμένα πλάνα, δείχνει τη γυναίκα η οποία, μέσα από την οποία προσπαθούν να βγάλουν έναν μουσικό δαίμονα.
1: Μουσικό δαίμονα.
0: Βεβαίως.
1: Είχε μπει μέσα της μουσικός δαίμονας.
0: Μουσικός δαίμονας είχε μπει μέσα.
1: Ποιος μουσικός δαίμονας είχε μπει.
0: Λοιπόν, και εδώ πέρα ο πάτερ, ο πάστορας, προσπαθούσε να την απελευθερώσει από το προσωπικό.
1: Ποια δαίμονα την είχε καταβάλει.
0: Λοιπόν, εγώ θα βάλω το φυσικό ήχο τώρα να δούμε ποιο δαίμονα την είχε καταβάλει. Να το πάμε. Λοιπόν, παιδιά, η κυρία, και το είπε και η ίδια, παραδέχεται ότι την έχει κυριεύσει το πνεύμα της Σακύρα.
2: Τι λες?
1: Είμαι σίγουρα πάντως το πνεύμα της Σακύρα, γιατί ακούγεται σαν τη Σακύρα.
2: Έχει μπει μέσα της Σακύρα.
1: Γιατί να βγει από μέσα η Σακύρα, γιατί δεν έχει να βγει μέσα η Σακύρα.
2: Α, Σιρέκη, δώστε το δαιμόνιο χώρο, αγάπη μου, να βγει να χορέψει, να τραγουδήσει.
3: Εμένα πάντως, αν ήταν να με καταβάλει ένα πνεύμα,
1: μουσικό του Μάικλ Τζάκσον.
3: Όχι, του Βασίλη Τερλέγκα.
0: Τι?
3: Να μου κάνεις εξορκισμό. Η καρδιά μου κι όμως άντεξε. Πώς το βλέπεις, με έχει καταβάλει.
1: Ναι, ναι, σε
3: έχει καταβάλει. Η χαρά μου δεν άντεξε.
1: Εσένα ποιο είναι ο δαιμόνιος έχει καταβάλει, Φορτούνη?
0: Τις πέπιτσες μελί. Γιατί άλλο πέπι και άλλο πρέπει. Λοιπόν, παιδιά. Θα τα πούμε αύριο στις 7.
1: Εννοείται, αύριο το πρωί στις 7 θα είμαστε εδώ, 7 με 10. Πάμε πρωινό, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα, που θα είναι ούτως ή άλλως υπέροχη, γιατί με τέτοιο ήλιο και με τέτοιο κλίμα, παιδιά, μόνο υπέροχη μπορεί να είναι.
3: Πριν σας χαιρετήσουμε όμως, θέλω να σας ενημερώσω πως ναι, τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027 τα έχουμε ακούσει. Το σημαντικό είναι να μην αγχώνεστε, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών, αλλά υπάρχει η Vodafone με το Vodafone All Plus, με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Μπείτε στο Vodafone.gr για να ενημερωθείτε περισσότερο.
1: Έτσι,
0: φιλιά μας.
1: Φιλιά, τα τα.
4: Και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

test drive σου στις Πανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.

9.39. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr. Νησί 939.

0: σε προσέχει όπως εγώ και ξαναγυρίζες εδώ. Ο ίδιος πάλι θα με.
1: Μισή 9:30.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: στο νησί είναι δύο. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη

0: αφεντικό. Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στην υπερεκπομπάρα στο ρυθμό 949. Και είσαι εδώ γιατί εδώ, εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αγάπη μου. Και πέρα από επιτυχίες, θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη να λαλάει και να καριδογκαρίζει για 3 ώρες τα αυτάκια σου. Γιατί είμαι εδώ με πάρα πολύ κέφι, τεταρτούλα σήμερα. Μέσο βδόμαδα, σαν αγκονάρι Τετάρτη, δεν πειράζει όμως. Διότι αύριο Πεμπτούλα και μεθαύριο, πες το, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εννοείται θέλω τα μηνύματά σου οπωσδήποτε στο Viber μας 6937 949 949. Και βεβαίως και σήμερα όπως και κάθε μέρα έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα, διαγωνισμούς και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Και τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου, Αντώνη Ρέμου. Και Δευτέρα παρότι Τετάρτη, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί πανικός και σε λίγο ο Γιαννάκη σου πάλι στα αυτακέ σου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

Έλα! Έλα τα κέφια και καψούρα! Πάμε τα σεκλέτια! Γιώργος Γιαννιάς! Άιντε μην αργείς λοιπόν, μην αργείς γιατί σε περιμένω εδώ με ανοιχτές αγκάλες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως με πάρα πολλά κέφια, ηλιόλουστος, ανοιξιάτικος. Σε περιμένω να περάσουμε μαζί τρεις ωρίτσες μέχρι και τις 5. Και έχω να πω εννοείται πράγματα και θάματα, διότι διάβασα εγώ έρευνες επιστημονικές, οι οποίες λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βλέπουν θρίλερ, τα συχαίνομαι από τα βάθη του πληγωμένου μου εγώ. Οι άνθρωποι λοιπόν που βλέπουν θρίλερ και μετά λέει είναι χαλαροί και κοιμούνται σαν τις κουρούνες, σαν τα σπουργητάκια το βράδυ, έχουν λέει τάση να γίνουν ψυχοπαθείς. Και συμφωνώ απόλυτα, διότι βλέπεις τώρα ένα έρημο σπίτι, τη Σαμάρα ξαφνικά να πετιέται, το Δράκουλα, το φάντασμα, και μετά είναι βράδυ 12 η ώρα και πας και λες, α, θα ρίξω έναν ύπνο, θα κόψω τούφες, σαν το βόδι θα κοιμηθώ. Έχεις πρόβλημα! Πρόβλημα έχεις! Και μιλάς τώρα στον άνθρωπο που όχι θρίλερ δεν μπορώ να δω, ούτε λίγο δραματικό, αστυνόμο Μπέκα βλέπω και μετά θέλω 10 μέρες να συνέλθω. Δεν μιλώ για 10 εντολές και κόκκινους κύκλους και ουφωνεύσεις. Γιατί να δω δράμα, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί να καταναλώσω δράμα. Έχω πάρα πολύ δράμα στη ζωή μου ούτως ή άλλως. Γκομενικό αδιανόητο, φιλικό αδιανόητο. Να κάτσω να δω και τον φόνο και τον οδυρμό. Δεν θέλω, θέλω χαρά. Κέφι, κέφι και ξεφάντωμα στη ζωή μου. Η μαυρίλα είναι ούτως ή άλλως all over our body στην καθημερινότητά μας. Χαρά και κέφι θέλω εγώ. Πες μου και εσύ την άποψή σου. Πού? Στο Viber μας. 6937-949-949. Και εγώ περνώ ευθύς αμέσως σε επιτυχιάρες, στα Βέντο και Αλεξάνδρα. Δυνάμωσε την ένταση. Και σε λίγο εδώ θα είμαι και πάλι.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: τώρα που μπαίνει καλοκαιράκι και αντικειμενικά. Μία μαργαρίτα σε μία παραλία, τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης και την Άκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχω κέφι. Κάτι γίνεται. Όσο περνάει η ώρα, όμως θα ανεβαίνει κι άλλο κι άλλο κι άλλο μέχρι να φτάσει βουνοκορφή. Έβερε στο κέφι. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι και σήμερα τα έχουμε όλα. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα και ό,τι άλλο λαχταράς. Και κοιτάω κατευθείαν Viber και θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην Αρετή, στο Γιώργο που μου λέει και τα κατάλληλα, το οποίο δεν μπορώ να πω στον αέρα, και στον Τάσο που εδώ και ένα μήνα έχει λυσάξει, να του πω ένα ανέκδοτο. Έχω πει ρε παιδιά, έχω ποτέ ανέκδοτο. Άντε να σου πω ένα ανέκδοτο. Δεν ξέρω και ένα ανέκδοτο έχω παιδιά. Δεν ξέρω κανένα ανέκδοτο. Αυτό με τον πύργο της πίζας που έχει γύρει, πώς το λένε. Τάσο μου, δεν λέω ανέκδοτα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα αποδώσω. Να σου πω ένα τραγούδι, θα σου πω. Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή. Μέχρι εκεί μπορώ να αποδώσω. Και αφού τραγούδισα, μπορώ και να ενημερώσω. Να ενημερώσω εννοείται για τα καλύτερα, γιατί στις 9 και 10 Μαΐου το Supreme σε περιμένει στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτή της μητέρας. Και εννοεί το ρυθμό 49 θα είναι εκεί 10 Μαΐου με τη Μαντώ Καστερά του για να εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως και τις 2 το μεσημέρι. Τραγούδισα, ενημέρωσα, ανέκδοτο δεν είπα, αλλά είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι. Μικρούλι, και εσύ με περιμένεις, γιατί αν δεν με περιμένεις θα σε καταλάβω και θα σε μαλώσω.
1: Λοιπόν κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκρια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
1: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Σε τις να φύγει δεν αντέχω.
1: Vo Club Athens.
3: Δεν υπάρχει νερά που θέλει.
1: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35 Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
6: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
5: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
6: Χιλιάδες προσωπία.
5: Μια εκπομπή. Χίλιες στιγμές.
7: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
8: Σίγουρα έχω κρύψει.
5: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.

Ήρθα, ήρθα και πάλι στην παρέα σου και πάλι στα αυτάκια σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν έχεις μάθει πλέον ποιον ακούς. Τον ταλέπορο, τον έρμο, τον Γιάννη Κατινάκη κάθε μεσημέρι μέχρι και τις 5 για να ανεβάσουμε τη διάθεση να ακούσεις επιτυχίες, να λυκνήσεις την κορμάρα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Δουλειά, δουλειά! Στην Κηφισίας, στην Κηφισίας, στην Αλεξάνδρας. Στην Αλεξάνδρας, ρίξε μια γυροβολιά για μένα για να ανέβουν τα κέφια. Ωστόσο, να δώσω τα φιλιά μου στην Ελένη που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και μου παραπονιέται γιατί μου λέει που χθες μου στέλνει μηνύματα και δεν της έχω πει ένα γεια. Γεια σου, Ελενάρα μου, θα σου πω και ένα Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη. Και αφού τραγούδησα και το λάλησα και όλα, σας περάσω σε Νίκο Μακρόπουλο και Επίθεση που αποκλειστικά εδώ τον ακούς πρώτο, στο ρυθμό 949. Επίθεση λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Στέλλα Καλή και Πλάτη, χαμός θα γίνει και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.

Μπαίνει τρέλα, διχοτομούμε και χάνω τα μυαλά μου με την τραγουδάρα αυτή, Στέλλα καλή, αγαπημένη και πλάτη. Που παιδιά τώρα μου ήρθε κάτι. Ένα κέφι, ένα πράγμα, δεν ξέρω. Κάτι σαν να με έπιασε μας από το τραγούδι.

0: Robert by the... Που πλατεία Αγίας Ειρήνης έχω κάνει εκεί στα Νιάτα, μου τα μελετήσω τώρα. 12 το μεσημέρι, 2 ώρες ζωντανά μαζί μου το υπερμονδέλο Γιάννη Κατινάκη και μία εκπληξάρα. Να σου πω κάτι, κάθε φορά εκπληξάρες ετοιμάζω, αλλά τώρα δεν πάει ο νου σου, δεν πάει ο νου σου. Σημείωνε ρουμπρίκες τώρα. Πότε? 12 το μεσημέρι στις 16 του Μαΐου, Σάββατο, πλατεία Αγίας Ειρήνης. Σε περιμένω. Διαλυματάκι τώρα, σε αφήνω με την απορία και επιστρέφω με επιτυχίες, δώρα και ό,τι άλλο να χταράει η ψυχούλα σου.
1: Του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
1: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
5: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέκα.
4: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
5: Χιλιάδες προσωπία.
4: Μια εκπομπή, χίλιες στιγμές.
6: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
7: Σίγουρα έχω κρύψει.
4: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα. Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 120. 29 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
8: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση Γέρμα η Ανεκπλήρωτη του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολική Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Γεια σας βρε παιδιά, γεια σας ωραία παλικάρια του ρυθμού 949. Εδώ είμαστε εδώ, με πάρα πολύ κέφι και Γιάννη Κατινάκη πίσω από το μικρόφωνο. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες για να περάσουμε δύο ώρες ακόμα συγκλονιστικές, μαγικές, εξαιρετικές. Διότι πέρα από τις επιτυχίες, αυτή είναι η στιγμή, αυτή είναι η ώρα που θα σε βγάλω και στον αέρα για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Μέχρι τότε όμως, αναμένω στα μηνύματά σου. Πού? Στο Viber μας φυσικά, 6937-949-949. Και ξεκινάω την ώρα με υπερτραγουδάρα Ρή Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Πες τα Ρή μου εσύ καλύτερα, πες τα.

0: φτιάχτηκες για μένα, ανήκαμε στου κόσμου τα γραμμένα. Βέβαια, εμένα κυρίως γραμμένα με έχουν εγκόμενοι. Πέρα τούτου όμως θα γκρινιάξω. Θα γκρινιάξω, αλλά όχι τώρα, γιατί τώρα θέλουμε κέφια, θέλουμε τρέλα, θέλουμε πράγματα ανεβασμένα. Γιατί είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, το Γιαννάκι σου για μια μισή ωρίτσα ακόμα, γιατί έχω πολλά να σου πω. Έχουμε να παίξουμε, έχουμε να χορέψουμε, να καψουρευτούμε και ό,τι άλλο λαχταράς. Και μια και ακούσαμε Σάκη Ρουβά, παιδιά, και τώρα απολαμβάνουμε και στο Your Face Out Familiar. Shout, στα αγγλικά με εξαιρετικά. Cambridge, Michigan, κλαίνε τα lower που πήρα. Μιας λοιπόν και τον ακούσαμε, θυμάστε παιδιά ένα βίντεο φέτος το έβγαλε. Πώς είναι ο Σάκης, 53-54 και έκανε 15 κατακόρυφους σερί. Ο Χριστός και Παναγία, και εγώ που είμαι 19,5 ετών, αν δεν κατουργέμαι, δεν γίνει φούσκα ζέπελεν, δεν σηκώνομαι να πάω στο μπάνιο, παιδιά. Τι κατάσταση είναι αυτή, θα μου πεις, ο άνθρωπος γυμνάζεται. Εσύ τι κάνεις, Γιάννη μου, βοθροκολλιάζεις όλη μέρα. Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει. Γυμναστική είναι μαρτύριο, δεν τη θέλω. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και όλοι τρέχετε στα γυμναστήρια, δεν ξέρω πόσο δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, παιδιά. Αυτό είναι αυτοτιμωρεί το γυμναστήριο. Εγώ ξέρετε τι κάνω. Τρώω, βεβαίως, γιατί είμαι αντιστασιακό πνεύμα. Όταν όλοι κάνετε δίαιτες, εγώ μπουκώνω σουβλάκι και κρέπα. Και αφού αντιστάθηκα λοιπόν και στο κοινωνικό κατεστημένο, να δώσω τα φιλιά μου στον Διονύση, τον Δημήτρη και τη Μαριάνθη που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Και ένα Γιώργο Μαζονάκη τώρα δεν το σηκώνει το κλίμα. Ερωτώ και απαντώ. Βεβαίως, γιατί όσο ζω, μαζώ, ακολουθούν επιτυχιάρες και μένεις μαζί μου, γιατί μόλις επιστρέψω, σε βγάζω στον αέρα και το δωράκι είναι δικό σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Τούλα και Τούλα και τη Γαρμπή εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και πριν με πάρεις τηλέφωνο, γιατί ήρθε η στιγμή να με καλέσεις, στο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα μαζί μου να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Λέω όλη μια το τηλέφωνο, 210-6835-722, σε περιμένω. Έχω να σε ενημερώσω ότι 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά διαμορφωμένο στη γιορτή της μητέρας. Και Κυριακή 10 Μαΐου δεν πρόκειται και εμείς να λείπουμε από εκεί, γιατί η μαντόγαστερά του θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2. Για να δω, έχω γραμμές. Κάτι γίνεται, θέλω κι άλλες όμως. Μην βαριέσαι, μην κοιμάσαι. 2-10-68-35-722 γλυκένω κιόλας. Σε περιμένω, πάω σε διαλυματάκι και επιστρέφω με ακρότη.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Τα

0: κυκλοφορία.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη. Όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
15: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε
17: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.

0: Πάμε ναι, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Θέλω κέφια αγάπη μου καλή, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατηριάκης, αυτός είναι αυτός ο παρανοϊκός άνθρωπος που ακούς κάθε μεσημέρι. Και τώρα ήρθε η ώρα να σε βγάλω, όχι στο κλαρί, στον αέρα, για να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Σπάσαν και σήμερα τα τηλέφωνα, αλλά κορίτσι ήταν το τυχερό και κατευθείαν το καλησπερίζω. Γεια σου κορίτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Για να δείτε κάτι δεν πήγε καλά τώρα, αισθάνομαι. Είσαι λίγο νευριασμένη, λίγο προβληματισμένη.
1: Όχι, όλοι, βέβαια.
0: Είσαι ναζιάρα όμως τώρα ξαφνικά. Ε?
1: Να είστε καλά.
0: Κάνε μου λιγάκι και εγώ αμέσως θα σου κάνω. Τι κάνεις φίλη μου?
1: Μια χαρά, στο δρόμο είμαι.
0: Σε ποιο δρόμο? Σε ποιο δρόμο είσαι?
1: Στην Αθήνα.
0: Σε ποια κατώ δρόμου έχει Αθήνα? Μίλα συγκεκριμένα.
1: Αχαρνών.
0: Στην Αχαρνών. Τα φιλιά μου σε ξακουστή και πολυτραγουδισμένη Αχαρνών. Και προς τα πού κατευθύνεσαι?
1: Κέντρο.
0: Κέντρο πού ακριβώς, για καφέ, για βόλτα, για γκομενάκι?
1: Για μια δουλειά.
0: Να μ' ακούει μια δουλειά, καταλαβαίνω τι γίνεται. Βρωμοδουλειά πρέπει να είναι αυτή. Πώς σε λένε?
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα. Εγώ θα σε λέω Ντίνα.
1: Όπως θέλει.
0: Μ' αρέσει, είναι πιο τσαχπίνικο. Και να σου πω, Ντίνα μου, πόσο ετών είσαι?
1: Είμαι. Αρκετόν.
0: Με το Ραμψή, τον πρώτο κολλητή ήσασταν, ε?
1: Παρεούλα.
0: Παρεούλα με το Ραμψή στην πυραμίδα.
1: Ναι.
0: Είσαι άρα των 40.
1: Δεν ρωτάνε τις γυναίκες πώς.
0: Και Ραμψής και πρώτος και δεύτερος και τρίτος. Κατάλαβα. Κατάλαβα την κατάσταση. Δεν πειράζει, όσο νιώθουμε είμαστε.
1: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Μην αγχώνεσαι, μη σκιάζεσαι, πάντα βοηθώ. Αχ, καλοπιάστηκα.
1: Ωραία.
0: Πάντα βοηθώ και όλοι κερδίζετε. Ναι, το θέλουμε.
1: Ναι,
0: φέρε, πες το φίλη μου, δώσε μου.
1: Θα είναι της εποχής μου, βέβαια.
0: Για να δούμε. Άγνωστος πόλεμος, όπως μετά λες, θα πρέπει να είναι. Βάλω μαντάμ σουσού. Έχω κάτι λίγο πιο σύγχρονο. Και τρία και δύο και ένα. Και φύγαμε.
2: Δεν μου λες, αγάπη μου, έχεις γυρίσει πολλές τέτοιες τουριστικές ταινίες?
3: Όχι, όχι, χιλιά μου, λίγες. Με κυνήγησε το κύκλωμα. Το ντεμπούντο μου ήταν στην ταινία «Βαθύτερα δεν γίνεται».
2: Όχι, Παναγία μου.
3: Ναι, ένα πέρασμα έκανα, δεν είχα τάκες, μόνο βαγκιτά.
2: Αχ.
3: Α, να, περίπουσα κι αυτό. Μετά ακολούθησε ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία.
0: Στην ταινία? Ο κοινόδοντας.
1: Το μάθει Λαρίγκι, δεν ξέρω.
0: Όπα, καλά, μαζευτούμε. Είναι και μεσημέρι ακόμα, φίλοι μου. Το εσουρού καραδοκί. Να δώσω τρεις επιλογές.
1: Με
0: εγκλήματα είναι. Να δώσω εγώ τρεις επιλογές τώρα.
1: Για πάμε.
0: Ο γητευτής της αλόγας, της φοράδας ή της γαϊδούρας?
1: Της αλόγας.
0: Μ' αρέσεις, φίλοι μου. Ναι. Έλα, ναι. Λίγο να χαρείς παραπάνω.
1: Ωραία.
0: Α, τέτοια χαρά μας παρέσυρες, μας και σήκωσες τώρα.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο φίλοι μου, περίμενε να σημειώσω το τηλέφωνο σου, να το βγάλω μια φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Και είσαι πανέτοιμη, θα σου στείλουν μήνυμα για τα δώρα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια αγαπημένη μου, και εμείς φύγαμε για το δωρή φέρι και είπες, ακολουθεί Κωνσταντά Αργυρός και σε λίγο Γιάννης Κατηνάκης πάλι στα αυτάκια σου.

0: Κωνσταντίνε μου, πες τα, όμορφος, υπέροχος και ταλαντούχος Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, ελπίδα ακούσαμε, υπάρχει ακόμα ελπίδα στον κόσμο. Κανείς δεν ξέρει, κέφι όμως σίγουρα υπάρχει στο ρυθμό 949. Και για μία ώρα ακόμα θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη να σου φτιάξω τη διάθεση και να σου πω τα καλύτερα. Περίμενα, μου ήρθε ένας βήχας, μισό λεπτό. Ποιος με μάτιασε που είμαι ωραίος και ταλαντούχος, ποιος ρημάδι, θα τον βρω, θα του βγάλω το μάτι με το δάχτυλο. Λοιπόν, άκου ενημέρωση συγκλονιστική, διότι 16 του μήνα, τώρα 16 του μήνα.
1: Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
2: Και τώρα στο νησί, ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Στη φιδίσια κορμάρα μου, αλλά γιατί σου έχω ετοιμάσει μια εκπληξάρα που δεν μπορώ να αποκαλύψω φυσικά, αλλά σου εγγυώμαι ότι θα σου μείνει αξέχαστη. Οπότε επαναλαμβάνω, 12 το μεσημέρι, 16 Μαΐου, πλατεία Αγίας Ειρήνης, που ξαναλέω στα νιάτα μου έχω κάνει εκεί πέρα πράγματα και θάματα. Για να μην εκτεθώ όμως ανεπανόρθωτα, περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
3: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψει τον εαυτό σου, θα το έκανε με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθει, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθεί να θυμίσει τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνη

0: 1949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Θέση στο Final Four της Αθήνας έκλεισε ο Ολυμπιακός μετά την τρίτη διαδοχική νίκη του κόντρα στη Μονακό, αυτή τη φορά εκτός έδρας με 105-82. Οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν πλέον τον ηγητή της σειράς Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός του στον ημιτελικό. Με στόχο να σκουπίσει και εκείνος με τη σειρά του τη Βαλένθια και να εξασφαλίσει το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο στο φετινό Final Four στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9 και 4 την ισπανική ομάδα μπροστά στο κοινό του. Στο Champions League, η Arsenal επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια στον τελικό της κορυφαίας της συλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Μάχη για να προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ απόψε στο Μόναχο, ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain μετά το εντυπωσιακό 5-4 υπέρ των Γάλλων στο Παρίσι.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
1: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε.

0: Περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
0: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
0: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά.

0: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα. Σουρλουλού. Βουκολική διαταραχή. Closing act. Ελένη Λιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και σε περίπτωση που σου έλειψε, είμαι και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, τεταρτούλα σήμερα. Πόσο του μηνού έχουμε, καλέ? 6 Μαΐου, 6 το γλιτός να φέξει, θα πω εγώ. Μάιος, άνοιξη, ζεστούλα. Αποσμητικά ελπίζω να βάζουμε μπανάκι για να μην τρέχει ο υδρότος και βρωμάμε κατσικότυρο. Να είμαστε καθαροί και όπως πρέπει, γιατί καλοκαιράκι έρχεται και ανοίγουν τα κέφια, ανοίγει και η ψυχή μας. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Αναμένω στα μηνύματά σου. Θέλω μηνύματα αγάπης, πάθους και έρωτα συνάμα. Και εγώ ξεκινάω την ώρα με την Κάθριν μας, Κατερίνα Λιόλιου, και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Δώσε, Κάθριν μου.

0: καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Πέστε τι, μας απειλείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλεγχο εκείνο και Νίκος Απέργης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και το φιλαράκι σου, τον καλύτερο όλων και πολύ μετριόφρον Γιάννη Κατινάκη, που μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Ένα φιλί ρουφιχτό να δώσω στην ευτυχία που μόλις μου έστειλε στο Viber μας 6937-949-949. Τα λέω και με μικρό χορευτικό. Και έχω πάντα να σου πω και να σε ενημερώσω για τα καλύτερα. Διότι αν μετακομίζεις, αν θες να κάνεις μια ανακαίνιση στο σπίτι, να πεις βρε αδερφέ, θέλω άλλο αέρα, ένα άλλο μελτέμι να μπει στο σπίτι μου, σου έχω εγώ την καλύτερη πρόταση. Έπιπλα γκάντ στο Μαρούσι. Και πρόσεξε τώρα έτσι, πας εκεί, παίρνεις ένα Airbnb 800 τετραγωνικά, πας 4 ορόφους, έχεις να διαλέξεις ό,τι θέλεις, κρεβάτια, στρώματα, σαλόνια, θα γίνει πανικό σου λέω. Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Και άμα θες, κάνουμε και ένα δωράκι, κακό δεν είναι. Και τώρα, Νικόλας Βέρτης, μου έλειψες πολύ, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο η γλυκιά μου φωνούλα πάλι στα αυτάκια σου.

0: Πάνος κι Άμος, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. 4:40 πέρασε η ώρα, δεν σε μας περνάς ωραία. Γάργαρο νεράκι κυλάει η ώρα. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Να δώσω πολλά φιλιά στην Ευτυχία που μου λέει ότι με αγαπάει πάρα πολύ η μαμά της. Τα φιλιά μου και στη μαμά, παπακαλιά της πια εγώ. Και να ενημερώσω για τα καλύτερα, γιατί σου έχω γλεντοκόπη. Πότε? 5η, 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γιατί έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Θα πας, θα περάσεις εξαιρετικά, θα πιεις τα ποτά σου, θα χορέψεις και μπορεί να βρεις και κανένα κομπενάκι που ξέρεις. Διαλυματάκι, μικρούλι, για να σου λείψω 6 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το κάτι παίζει Powered by Day είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένμια αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
16: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
15: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
17: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
15: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
4: Χρειάζεται το σπίτι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη. Του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Για λίγο, λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι, Τεταρτούλα σήμερα. 6 έχουμε σήμερα, 6 το γλουτός να φέξει, 6 Μαΐου. Άνοιξη πια σχεδόν καλοκαίρι, ζέστη αρκετή, 25 βαθμοί. Κάπου εκεί δρομένες μας χάλες αισθάνομαι κάπου έξω να υπάρχουν. Ωστόσο, όσο είμαι εδώ, θέλω να μου στείλεις τα μηνύματά σου όπως και δίποτε στο 6937-949-949. Και έτσι για το κλείσιμο, σε έχω και έναν Αντώνη Ρεμό για την καψούρα και το καλό. Ακολουθεί στα Βέντο και η Βιαδά μου και μετά σε αποχαιρετώ.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν του αποχωρισμού. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήμασταν μαζί για 3 ώρες. Και τώρα που φεύγω, σε αφήνω στους καλύτερους, στα Αλάνια μας, τον Αλέξη μας, τον Μαρκάζο μας, στην Άννα τη Ζυρδέλη μας. Στην Άννα τη Ζυρδέλη μας και τον Αλέξη τον Μαρκάζο μας, μέχρι και τις 8 και θα περάσεις εξαιρετικά μαζί τους. Και τώρα η Άννα θα σε φιλήσει.
1: Μουά!
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
9: Η ώρα στο νησί είναι 5. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr. Νησί 9.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα όλη

και είπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος,

0: έχω και εγώ πολύ ώρα να τα πούμε. Και καλό θα είναι να πάρει στο 2-10-68-35-722. Η Έλενα Ντάντζελο είναι εδώ πάλι ο σωτήρας μου, ο φύλακας άγγελός μου. Λίγο, ζητάζει λίγο σήμερα, ε.
1: Όχι,
0: σε αλήθεια. Με ακούσουμε προσοχή. Γιατί? Φαντάζομαι ότι πρώτη φορά τελείωσε το χαλί. Εντάξει, λοιπόν, βάλε τραγούδι. Βάζω τραγούδι εγώ. Γιατί δεν το βάλεις εσύ, εγώ πρέπει να το κάνω. Και τα ξαναλέμε σε λίγο. Εντάξει, σταματάω.

0: Καλά τα λέει. Συνονόματος, καλά τα λέει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε κάποιον αυτό το τραγούδι κάπως κολλάει στη ζωή του αυτή τη στιγμή, αλλά το θέμα μας, υπενθυμίζω ποιο είναι. Σήμερα αφιερώνουμε τραγούδια στην πάρτι μας. Γιατί μας αξίζει, γιατί το θέλουμε. Λοιπόν, μην είσαι ντροπαλός, στείλε. 6937-949-949. Ποιο τραγούδι γράφτηκε για σένα? Ποιο τραγούδι αυτή τη στιγμή το ακούς και λες, ρε φίλε, ναι, εδώ είμαι. Λοιπόν, να δούμε κάποια ηχητικά μηνύματα που στείλατε μέσα στην εβδομάδα και ζητήσατε τραγούδια. Πρώτον, έχω τον Βαγγέλη, ο οποίος θέλει να ζητήσει για να δω.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Βαγγέλης.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
1: Το τραγούδι που αφαίρω στον εαυτό μου είναι το έκτοτο Άγγελο του Οικονομόπουλου.
0: Α, ωραίος ο Βαγγέλης. Θα ήθελα να ακούσω και την ιστορία, πώς έτσι ταυτίζεται με το έκτοτο Άγγελο. Θα ακούσουμε το τραγούδι και αν ακούει ο Βαγγέλης, θα τον περιμένω να πάρει στο 2 10 68 35 7 22 να μου πει γιατί θεωρώ ότι είναι έκτοτο Άγγελο.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο έκδοτος άγγελος και ίσως τελικά όντως να ταιριάζει σε πολλούς. Ίσως να ταιριάζει σε πολλούς, δεν ξέρω. Κάπως έτσι το νιώθουμε εμείς οι άντρες αυτό. Ο γιατρός είπε να λέτε ναι στους άντρες όταν λένε για έκδοτο άγγελο. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Σήμερα το θέμα μας είναι το τραγούδι που αφιερώνουμε στην πάρτι μας, στον εαυτό μας, στο ατομάκι μας, το ωραίο. Λοιπόν, οπότε είτε είναι ανεβαστικό, είτε είναι κάτι που λίγο έτσι σε αυτομαρτυγώνει για κάποιο λόγο. Δεν έχει σημασία, όλα είναι μέσα στη ζωή και όλα χρειάζονται. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ και γι' αυτό μας λένε και εκτός ρυθμού. Άλλωστε μας λέγανε αυτά ρυθμού. Λοιπόν, οπότε μπορείς να στείλεις στο 6937-949-949 ποιο τραγούδι πιστεύεις ότι έχει γραφτεί για σένα. Εντάξει. Να δούμε λίγο ο Δημήτρης τι πιστεύει.
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Να είσαι καλά.
1: Το τραγούδι που αφιερώνω στον εαυτό μου είναι το Επιπτώσεις του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ωρε φίλε, ποιος ξέρει τώρα τι έχει συμβεί. Δεν μου τα λέτε όμως όλα. Μου λέτε, με φτιάχνετε και μετά με αφήνετε εκεί πέρα αναμένο. Δηλαδή, πείτε λίγο, γιατί Επιπτώσεις, γιατί έκτοτος άγγελος. Δώστε λίγο ιστορίες. Θέλω να με τρελάνετε τώρα, είμαι και σε κρίσιμη ηλικία. Πείτε λίγο, γιατί. Τέλος πάντων, θα βάλω τις Επιπτώσεις και σε παρακαλώ, αν Δημήτρη μου μας ακούς, πάρε λίγο να μου πεις γιατί.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Να σου πω κάτι, εγώ θα κρατήσω το γανάκτησα εδώ. Και θα αφιερώσω μόνο αυτό το συγκεκριμένο στίχο σε μένα. Έτσι, σήμερα γιατί μπορώ, γουστάρω και μπορώ να το κάνω, εντάξει. Και όποιος νιώθει αγανάκτησα, το αφιερώνω και αυτού. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε. Αν είστε στον δρόμο κολλημένοι, θα προσπαθήσω λίγο να σας φτιάξω τη διάθεση, να μην σας βγάλω εκτός λωρίδας, μόνο εκτός ρυθμού. Κατά τα άλλα, αν είστε σπίτι, χαλαρώστε, βάλτε ένα ποτάκι και σκεφτείτε ποιο τραγούδι θα τέριαζε αυτή τη στιγμή στη ζωή σου. Έτσι, ποιο τραγούδι, ποιο είναι το soundtrack αυτού του λεπτού, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη βραδιά. Ναι, έχω και άλλη πρόβα μετά. Θα πάω έτσι. Λοιπόν, 6937. Σε ευχαριστώ. Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. 6937-949-949 είναι το Viber, στο οποίο μπορείς να στέλνεις ηχητικά ή γραπτά μηνύματα και να ζητάς τα τραγούδια που γράφτηκαν για σένα ή το τραγούδι. Και στο 2-10-68-35-722 παίρνεις τηλέφωνο και συζητάμε επί παντός επιστητού. Γιατί δεν μασάμε και μπορούμε. Λοιπόν, ποιος, για να δούμε λίγο τι έχει γίνει τώρα εδώ.
1: Το τραγούδι που μου αφαίρωνο είναι το εξηγήστε μου.
0: Κατευθείαν στο ψητό καταρχάς. Μ' αρέσει. Δεν έχει ούτε γεια, ούτε καλησπέρα, ούτε τίποτα. Το τραγούδι είναι αυτό. Εντάξει, άντε με τα πάρω τώρα και γίνει και κανένας χαμός. Λοιπόν, και πολύ καλά κάνεις και στο αφιερώνω κι εγώ γιατί μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.

0: πολύ πολύ σωστός, πολύ σωστός, που ταυτίστηκε με αυτό το τραγούδι και το μήνυμα πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10 εδώ θα τα λέμε, όπως τα λέμε και σήμερα. Λοιπόν, θέλω να πεις ποιο τραγούδι έχει γραφτεί για σένα, έχετε στείλει και μηνύματα, έχω και μια τηλεφωνική γραμμή, μην φύγεις Νικήτα, θα τα πούμε σε λίγο. Περίμενε γιατί η Βασιλική έχει κάτι να μας πει.
1: Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του ρυθμού. Τραγούδι που αφιερώνω στον εαυτό μου το τελευταίο διάστημα και γενικότερα.
0: Και γενικότερα.
1: Είναι το «Μία αναπνοή» του Αντώνη Ρέμου.
0: Ρέμος Forever, έχω να πω, και στο ρίχνω αμέσως για σένα. Πάρ' το!

0: Αυτό λοιπόν αφιερώνει η Βασιλική στον εαυτό της. Δεν ξέρουμε γιατί, δεν μας είπε. Αν θέλει να μας πει, εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε. Είμαστε γεμάτοι αυτιά και να το σχολιάσουμε κιόλας. Λοιπόν, βρήκαμε τον πρώτο θαραλέο και πολύ χαίρομαι όταν γίνεται αυτό. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ο Νικήτας, σωστά? Νικήτα? Hello? Μ' ακούς? 1, 2.
1: Ναι, το ρίχνω, καλησπέρα.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Μ' ακούς, είμαι καλά, εσύ?
0: Και εγώ πάρα πολύ καλά σήμερα. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στο σπίτι, ήμουν στο αυτοκίνητο και μόλις γύρισα σπίτι και μπήκα από το ίντερνετ να συνεχίσω την εκπομπή.
0: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ελπίζω να έχεις καλό πρόγραμμα.
1: Γενικά είναι
0: έχεις καλή
1: ρυθμού γενικότερα, αλλά θα σε επικράνω λίγο. Ακούω το πρωί πιο πολύ, το απόγευμα δεν προλαβαίνω, Θεόδωρη.
0: Δεν πειράζει. Δεν, εγώ να ξέρεις ότι είμαι εγώ για την τέχνη. Το κάνω αυτό, δεν με πειράζει. Και τα παιδιά του πρωινού είναι πολύ φίλοι μου, οπότε δεν με πειράζει.
1: Μπράβο.
0: Επίσης,
1: αυτό
0: αυτό ακριβώς. Επίσης δεν πληρώνομαι με το ποσοστό ακροαματικότητας, οπότε πάλι δεν με πειράζει.
1: Επίσης θέλω να μεταφέρω και μία ερώτηση δικιά
0: για,
1: μου.
0: Για πες, ό,τι θες. Ναι.
1: Και θέλω να την πω εδώ.
0: Είναι το μέρος, το σωστό.
1: Μπορεί ο ρυθμός, αφού είμαστε τόσο μεγάλοι φαν, και παίζουμε και το πρωί στα παιχνίδια και όλα αυτά, πότε θα κάνει, βρε αδερφέ, ένα open house, ένα δοκιμαστικό κάτι, και εμείς που θέλουμε να ασχοληθούμε, να δούμε πώς είναι.
0: Θέλεις να μας πάρεις τη δουλειά, συγγνώμη, θέλεις να δοκιμαστείς,
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Οκ, okay, λοιπόν, ποιες μέρες σε βολεύουνε?
1: Συνήθως. Πες μου, θα με τρελάνεις.
0: Όχι, ρε παιδί. Θες να έρθεις, ας πούμε, την επόμενη Τετάρτη δεν γίνεται, υπάρχει λόγος. Τη μεθεπόμενη Τετάρτη το βράδυ, το απόγευμα να περάσεις από εδώ να κάνεις ένα δοκιμαστικό, 8 με 10.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω την αλήθεια, μην το θέσουμε για κόμπο, να το μιλήσουμε λίγο.
0: Α, θες και να γίνεις, αλλά εντάξει, τέλος πάντων μπορεί να προκύψει κάτι καλύτερο.
1: Δηλαδή είμαι μέσα με τα χίλια, πώς να σου πω.
0: Κοίταξε, να σου το πω και διαφορετικά. Εγώ εδώ θα είμαι.
1: Α.
0: Οπότε, αν θέλεις τη μεθεπόμενη συλλογή Τετάρτη να βρεθείς εδώ και να έχεις αυτό τον χρόνο αυτό, να κάνεις, ρε παιδί μου, ένα δικό σου δοκιμαστικό, αν θες να το πούμε. Live παιχνίδι, κάτι, να το δούμε, να το κάνουμε. Και μπορεί να προκύψει μια καριέρα από εκεί. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα. Ένα 20% από τα έσοδά σου και από εκεί πέρα μπορείς να προχωρήσεις ελεύθερα την καριέρα σου, ό,τι κάνεις, ό,τι προκύψει.
1: Για νούμερα θα μιλήσεις με το manager μου. Δυστυχώς δεν είναι ανακατεύω.
0: Κανένα θέμα δεν υπάρχει. Έχω μιλήσει με πολλούς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Λοιπόν, εγώ θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω, να ξέρεις.
1: Έγινε το βέβαιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σε όλους που ακούνε.
0: Σήμερα έχεις κάποια σχέδια, πρόγραμμα, κάτι θα κάνεις, δεν θα ράξεις σπίτι?
1: Σήμερα θα κάτω στο σπίτι μου να κάνω μια εργασία που πρέπει να παραδώσω για το πανεπιστήμιο και...
0: Α, τι σπουδάζεις?
1: Είμαι γεωπονικό πανεπιστήμιο στη ζωική παραγωγή.
0: Άμα, και εσύ ποιο έτος, αν επιτρέπετε?
1: Στο τέταρτο.
0: Άρα τελειώνουμε εδώ.
1: Όχι, έχουμε πέντε. Έχουμε πέντε.
0: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, δεν είσαι πρώτο ετής, αυτό εννοώ. Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, σε 6-7 χρόνια θα έχεις τελειώσει, μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έχεις κάποιο τραγούδι που αφιερώνεις στον εαυτό σου αυτή την περίοδο, ας πούμε, λίγο πριν ξεκινήσεις την εργασία?
1: Φυσικά, αφιερώνω στον εαυτό μου το παραδόσιο της Παγιζίνα.
0: Γιατί, αν επιτρέπετε, ή κάποιο συγκεκριμένο στίχος που αυτή τη στιγμή σε αγγίζει και σε εκφράζει που θα τον έκανες τατουάζ, ας πούμε, ή το γενικότερο νόημα?
1: Το γενικότερο νόημα ότι πρέπει καμιά φορά να αφινόμαστε στο πώς μας πάει η ζωή και όχι στο αυτό που θέλουμε εμείς να γίνει, στο πώς έρχονται τα πράγματα. Παραδεινόμαστε.
0: Είσαι καλός. Λοιπόν, σε περιμένω την άλλη Τετάρτη, την παράλληλη Τετάρτη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για πολλά καλή επιτυχία στην εργασία σου. Ευχαριστώ.

0: Αυτά είναι λοιπόν, εδώ είμαστε για σένα. Είναι ο ρυθμός 949, είναι το εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και το θέμα μας είναι το τραγούδι που αφιερώνουμε στον εαυτό μας. Έχουμε ακούσει πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ωραία τραγούδια. Μπορείς να συνεχίσεις να στέλνεις τα τραγούδια που ζητάς στο 6937-949-949, δηλαδή στο Viber, είτε με ηχητικό είτε με γραπτό μήνυμα. Βλέπω και άλλα, έχει στείλει Μαρία, η Ευτυχία, η Κική, μια άλλη Μαρία. Και άλλη Μαρία. Τι γίνεται με τις Μαρίες, έχουν πολλές Μαρίες. Πολύ, πολύ μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, ή μπορείς να καλέσεις όπως ο Νικήτας στο 2-10-68-35-722 να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, ρε παιδί μου, και να καταλήξουμε στο θέμα που θέλεις. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η στιγμή να σου παίξω ένα τραγούδι που εκφράζει εμένα, γενικά. Έτσι, οπότε θα παίξω έτσι ένα κατητής μικρό και έτσι μου επιτρέψεις και μετά θα πω κι άλλα και ένα ακόμα που με εκφράζει. Δηλαδή σήμερα θα πω δύο που με εκφράζουν. Γιατί μπορώ.
1: Θοδωρά, ρίχτω.
0: Αν η δικιά σου σου κάνει νερά.

0: κι εγώ κι εσύ κι η γάτα μου μαζί. Don't worry, be happy.
1: Και πιο τρελός στιγμός τώρα.
0: Άμα ξυπνήσεις και έχεις βγάλει ουρά, αν κοιταχτείς και έχεις βγάλει, don't worry.

happy. Φτάνει ρε παιδί μου, φτάνει, εντάξει, είπαμε, don't worry, be happy. Λοιπόν, ελπίζω να σου φτιάξει λίγο το κέφι αυτό. Συνεχίζω με κάτι. Ναι, ναι, δεν ρίξε ένα χειροκρότημα, κάτι να συνέλθουμε. Start to MTV. Αχ, ευγενής πόθος. Λοιπόν, η Μαρία Πρέκα ζήτησε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον τραγούδι. Ζήτησε τον υπεράνθρωπο του Σάκη Ρουβά, γιατί έχει δύο αγορίες στην εφηβεία και η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Πω, πω. Superwoman. Μαρία μου, για σένα το επόμενο τραγούδι.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος λοιπόν με την τραγουδάρα του. Τον φιλοξενήσαμε και στη νύχτα εκτός ρυθμού. Περιμένουμε ημερομηνία προβολής και θα σε ενημερώσω κατευθείαν για το πότε μπορεί να δεις αυτή την υπέροχη νύχτα και πόσο ωραία περάσαμε με τον Πάνο Κιάμο. Λοιπόν, την Κυριακή ξέρεις τι είναι, έτσι. Γιατί πρέπει είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Είναι η γιορτή της μητέρας. Δεν ξέρω αν το θυμόσου, αν το έχεις σημειωμένο. Κράτω μια σημείωση να πάρεις τη μανούλα, να της πεις χρόνια πολλά, να της πάρεις ένα τριαντάφυλλο, να την πας για φαγητό, ό,τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις στη γλυκιά μανούλα. Εμείς από την άλλη σου έχουμε μια δράση εδώ να προτείνουμε που μπορεί να σε ενδιαφέρει στις 9 και 10 Μαΐου με το Σουπλίν και τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Infinite και Elixir. Θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με δύο stage αφιερωμένα στη γιορτή της μητέρας. Για τις δύο μέρες αυτές λοιπόν, γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση θα ανέβει λίγο περισσότερο, καθώς ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντος live από τις 12 μέχρι τις 2 με τη Μαντώ Γαστερά του, και έτσι θα γεμίσει η μέρα μουσική και πολλά πολλά χαμόγελα ελπίζω. Οπότε μπορείτε να πάτε να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Τι άλλο να κάνω για σένα. Τα έχω πει όλα. Εδώ είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Λοιπόν, εγώ έχω να δηλώσω πως...
1: Επιστρέφω σε λίγο.
0: Φιλάκια.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Cloud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση Γέρμα η Ανεκπλήρωτη του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά. Μυστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
9: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
10: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.

0: Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Δεν λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Καλώς ήρθες. Αν συντονίστηκες τώρα, ακούς εκτός ρυθμού στο ρυθμό. Δεν είναι παράδοξο, είναι αληθινό. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε Τετάρτη τα λέμε εδώ. Βγαίνουμε εκτός ρυθμού, δηλαδή δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο στο πρόγραμμά μας, πέρα από ένα θέμα. Το θέμα μας βοηθάει να χαθούμε εκτός θέματος. Τι λέω τώρα, θα καταλάβεις πολύ. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ποιο τραγούδι αφιερώνουμε στον εαυτό μας αυτή τη εβδομάδα. Αυτή την εκπομπή, αυτήν την Τετάρτη. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία τραγούδια που ο κόσμος νιώθει ότι ταιριάζουν και τον εκφράζουν και συνεχίζουμε με αυτά. Ο τρόπος που το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει μέσα στη εβδομάδα, είναι ο εξής. Στέλνεις στο Viber 6937-949-949, είτε ηχητικό μήνυμα, αν θες να ακούσει και φωνούλα στον αέρα και να σε ακούσουν τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι, είτε γραπτό μήνυμα και απλά το διαβάζω εγώ με τη δική μου φωνούλα. Ζητάς τραγούδι, αν θες μας λες και την ιστορία πίσω από το τραγούδι, γιατί σε εκφράζει και εμείς όλα εδώ μεταξύ μας δεν θα μάθει κανείς τίποτα, το λέμε δημόσια σε όλο αυτόν τον κόσμο που ακούει. Λοιπόν, επίσης μπορείς να καλέσεις το 210-6835-722, αν θες να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Και τώρα θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό μήνυμα. Λοιπόν, το οποίο... εκεί, σωστά. Το οποίο είναι ίσως από τα πιο ωραία ηχητικά μηνύματα που έχω ακούσει. Έτσι, οπότε θέλω λίγο να το ακούσετε με προσοχή και να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία μετά. Και εκεί καταρχάς ευχαριστώ και πάμε να σε ακούσουμε.
10: Θοδωρή μου, καλησπέρα. Είμαι η Κική και σήμερα έχω τα γενέθλιά μου.
9: Χρόνια πολλά, Κική.
10: Κλείνω τα 43.
9: Κοιτάζω μια χαρά
10: στον καθρέφτη και δεν αφιερώνω απλώς ένα τραγούδι στον εαυτό μου. Αφιερώνω ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά και ένα μπράβο στη γυναίκα που έγινα. Γιατί είσαι μέσα μου είμαι πάντα μια dancing queen. Γιατί μια βασίλισσα δεν έχει ηλικία, έχει λάμψη, ψυχή και τι άλλο, ρυθμό.
9: Εννοείται.
10: Dancing queen λοιπόν το τραγούδι. Και σας φιλώ γλυκά από την παραλία της Κατερίνης.
9: Α, τι ωραία.
10: Από εδώ, από τους πρόποδες του Ολύμπου.
9: Τέλειο.
10: Γιατί εμείς εδώ λέμε ότι αν δεν πας στη Μύκονο, έρχεσαι στην παραλία της Κατερίνης. Φιλιά πολλά.
9: Εκπληκτικό. Κι εκεί καταρχάς χρόνια σου πολλά. Να ζήσεις κι εκεί και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις χωρίς άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε μια dancing queen. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας έστειλες μήνυμα. Η Ελέκτρη μου έφτιαξε τη διάθεση πάρα πολύ, γιατί ήταν και πολύ πεσμένη η διάθεσή μου πριν, όπως καταλάβατε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να παίξουμε στο ρυθμό dancing queen. Θα προσπαθήσω να το πω εγώ κάπως.

0: Ήλιος ρυθμού και σήμερα, Τετάρτη. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και ψάχνουμε τα τραγούδια που αφαιρώνετε στον εαυτό σας. Σήμερα έχει γίνει χαμός, πολύ μου αρέσει. Έχει στείλει και ο Βασίλης και η Άννα και η Πέννη. Sky's the limit είναι το αγαπημένο μου, θα παίξει σε λίγο. Η Πελαγία, πολύ, πολύ ωραία τραγούδια, παιδιά. Πάμε λίγο σε διαφημίσεις για να φύγει αυτό από τη μέση και μετά να γίνει χαμούλης.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: νερό σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
1: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.

0: νέο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο Ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση Γέρμα η Ανεκπλήρωτη του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο θέατρο.

0: cheater.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
2: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
2: Καλώς ήρθες λοιπόν στην πιο καλόγουστη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο και είσαι το πιο καλόγουστο κοινό για να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή εδώ. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και 8 με 10 κάθε Τετάρτη βρισκόμαστε στο ρυθμό και τον βγάζουμε εκτός ρυθμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνουμε λίγο τα πράγματα νοκάτω. Γιατί έτσι θέλει λίγο η ζωή, για να υπάρχουμε. Να υπάρχει λίγο έτσι, αλλά το πίπερο, ρε παιδί μου. Έχουμε ένα θέμα. Κάθε Τετάρτη έχουμε ένα θέμα ή ένα καλεσμένο. Θα σου πω γι' αυτό βέβαια. Δεν το λέω τυχαία. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα, για να μην σε κουράζω, είναι ποιο τραγούδι αφιερώνεις στον εαυτό σου. Έχει γίνει χαμός. Όλος ο κόσμος θέλει να αφιερώσει τον εαυτό του και πολύ χαίρομαι. Και έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε στην πορεία. Αλλά πρέπει να σου πω ότι αυτή τη δεύτερη ώρα μπορείς επίσης να ζητήσεις αφιερώσεις και να κάνεις. Είναι αυτό που κάνανε παλιά, κάποιοι πολύ παλιοί στο ραδιόφωνο, έτσι από ό,τι έχω ακούσει από διηγήσεις για εκείνη την εποχή. 6937-949-949 μπορείς να πάρεις και να αφιερώσεις ένα τραγούδι κάπου. Επώνυμα, ανώνυμα, με υπονοούμενο. Μπορείς επίσης να πεις να τον καλέσουμε εμείς και να το πούμε, ξέρεις τι, η Μαρία, γεια σου Κώστα, τι κάνεις, είμαστε από το ρυθμό και η Μαρία μας είπε να σου αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι. Έτσι, και ο Κώστας εκείνη τη στιγμή, ας ελπίσουμε ότι είναι γνώστης και συνενή. Αλλά και να μην συνενεί, όλα αυτά έχουν μέσα στη ζωή. Είναι ανθρώπινα, είναι εκτός ρυθμού. 2-10-68-35-7-22 αν θες να συμβεί αυτό το απρόσμενο. Αλλιώς Viber 6937-949-949. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα τραγούδι το οποίο θες δεν θες το αφιερώνεις στον εαυτό σου. Όλοι. Όλη η Ελλάδα το αφιερώνει στον εαυτό της. Ιδίως όταν έρχεται. Εντάξει, καταλάβετε. Δώσ' το! Το βάλε, παιδιά. Η Λία ρίχτω έχεις, δεν έχεις. Δεν έχεις Λία ρίχτω.

0: αυτός ο λογαριασμός, αχ αυτός ο λογαριασμός. Δηλαδή αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα λαϊκό δημοψήφισμα πανελλαδικό αυτή τη στιγμή και να λέγαμε ποιο τραγούδι σου ταιριάζει πιο πολύ, πιστεύω ότι θα έβγαινε παμψηφί ο λογαριασμός. Δεν θα το κρίνω, απλά το καταθέτω εδώ να υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ηχητικό μήνυμα αυτή τη στιγμή. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε.
1: Καλησπέρα Θοδωρή.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι η Άννα και θα ήθελα να αφιερώσω στον εαυτό μου το Αυτό που αγαπάς του Γιώργου Σαμπάνη με τον Κατσιμίχα. Γιατί η μαμά μου που είναι το στήριγμά μου, όταν ήρθαν πάντα δύσκολες στιγμές και πάντα στη ζωή μου έλεγε να κάνω αυτό που αγαπάω και αυτό προσπαθώ να κάνω. Οπότε αφιερώνω στον εαυτό μου αυτό και θα ήθελα πολύ να το ακούσω. Φιλάκια πολλά.
0: Είσαι εκπληκτική και η μαμά ακόμα πιο εκπληκτική. Και ένα εκπληκτικό τραγούδι στο αφιερώνουμε με πολύ πολύ αγάπη. Πολύ χαιρόμαστε που το ζήτησες, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και από μας, αν έτσι μας πέφτει λίγο λόγος, να κάνεις πάντα αυτό που αγαπάς.

0: ζήσεις μην ξεχνά.
1: Μα τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Και ό,τι και να πει ο Πάνος Κατσιμίκας, πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ εκτός ρυθμού και ψάχνουμε τα τραγούδια που έχετε αφιερώσει στον εαυτό σας ή που θέλετε να αφιερώσετε. Πάμε ξανά από την αρχή. Λήψη 2. Ψάχνουμε λοιπόν τα τραγούδια που θέλετε να αφιερώσετε στον εαυτό σας, αλλά επειδή έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα που είναι των αφιερώσεων, έτσι κι αλλιώς, ψάχνουμε και τα τραγούδια που αφιερώνεται σε άλλους. Έχουν έρθει ήδη κάποιες αφιερώσεις. Ελπίζω να τα προλάβουμε. Παιδιά, σήμερα είστε on fire. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι μας λέει η Κωνσταντίνα.
2: Γεια! Γεια! Είμαι η Κωνσταντίνα και αφιερώνω στον εαυτό μου το Αιγαίο από την απόλυτη Άννα Βύση.
1: Και απόλυτη και Αιγαίο και με τόση χαρά, εννοείται, έτσι και λέω, το ακούσατε πρώτη εδώ στο ρυθμό 949, ακούστε το ξανά πολύ πολύ δυνατά.

0: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και ακούτε εκτός ρυθμού 949. Είμαστε εδώ κάθε Τετάρτη και θα τα λέμε κάθε Τετάρτη έτσι. Με τρέλα. Ακριβώς. Έτσι σε θέλω. Παιδιά, τι συμμετοχή είναι αυτή σήμερα, πραγματικά. Δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή. Έχει χάρη που έχω ένα πολύ σημαντικό γύρισμα για το οποίο δεν μπορώ να σας πω, αλλά κάτι ωραίο θα γίνει μετά. Ίσως να συνεχίσει τ' Άντζελο μετά, να μπάζει τα τραγούδια σας. Δεν ξέρω. Όχι. Τέλειο ήταν αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίκο. Ο Νίκος, λοιπόν, τι ζήτησε. Για να δούμε.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Είμαι ο Νίκος. Και το τραγούδι που μου αφιερώνω είναι το Ακροβατό του Βαλάντη.
0: Καταρχάς, έχεις πολύ ραδιοφωνική φωνή. Ίσως με την επόμενη Τετάρτη που θα κάνουμε αυτό το Open Mic Night εδώ, στο Open Radio Night, να έρθεις και εσύ να δούμε λίγο τι θα γίνει, ποιος από όλους θα μας πάει τη δουλίτσα. Λοιπόν, εννοείται ότι θα ακούσουμε Βαλάντη, ακροβατής. Μπορώ να φανταστώ κάποιες ιστορίες ή καταστάσεις. Σου εύχομαι να διατηρήσεις την ισορροπία σου και όλα να πάνε καλά.

0: Έτσι λοιπόν, ακροβατή ο Βαλάντης, έτσι ακροβατούμε και πάρα πολύ από εμάς και νομίζω ότι ταυτιζόμαστε πάρα πολύ με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, έχεις λίγο χρόνο ακόμα να στείλεις ηχητικά ή γραπτά μηνύματα και είτε να αφιερώσεις ένα τραγούδι σε κάποιον, είτε να αφιερώσεις ένα τραγούδι στον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Γιατί μερικές φορές πρέπει να αυτοφροντιστούμε ακόμα και σε αυτό. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα μήνυμα που έχει έρθει. Yes, ναι, τι, oh, oui, oui. Α, έχει έρθει μόλις από Paris. Yes, yes, θα ακούσουμε τώρα live from Paris, για να δω.
1: Καλησπέρα Θοδωρή και σε όλη την ομάδα του ρυθμού. Μου αφιερώνω το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη «Όνειρο ζω» από τη Λίλη της Γαλλίας. Εκεί όπου τα όνειρά μου δεν μένουν απλώς όνειρα, αλλά γίνονται πραγματικότητα. Τα φιλιά μου.
0: Α, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, δεν παρέσει, συγγνώμη. Το θυμόμουν από Γαλλία, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε καταρχάς, Πέννη, που μας ακούς. Για να προλάβουμε να παίξουμε όσο δυνατόν περισσότερα, θα αναλάβω αυτή τη δύσκολη δουλειά του να κάνω το Χατζηγιάννη. Λοιπόν, όχι, θα πάρουμε και τον νόμο, βέβαια.

Γιατί μπαίνει λοιπόν το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το ξανααφιερώσω σε μένα. Εντάξει, παιδιά, μπορώ, νομίζω έχω αυτό το δικαίωμα. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την περίοδο και γουστάω να το ακούω πάρα πάρα πολύ. Ελπίζω να σ' αρέσει. Απόν, ταλεντάρα μεγάλη και ρεμπετασιόν ή αλλιώς ρεμπέτικο. Δώσε να κάνω τα κάτω.

0: μα δεν είναι τραγουδάρα, πες.
1: Πόσο ωραία και πόσο ωραία το έχει φτιάξει. Πόσο ωραία το έχει φτιάξει. Λοιπόν, εδώ έχω μια φίλη που έχω αφήσει εδώ και ώρα στο διαβάστηκε. Λοιπόν, γράφει Θοδωρή, καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα των ακροατών, φυσικά της υπέροχης εκπομπής σου. Σταμάτα. Εντάξει, αλλά το ξέρουμε. Ας ακούσεις το τέλος, λέει. Δεν θέλω να πάρω τη θέση κανενός. Μ' αρέσει πολύ η διάθεση αυτή και ιδανικά από σένα, από μένα δεν παίρνεις ποτέ. Μην αγώνεσαι, εγώ βρίσκομαι εδώ για σας. Θα ήθελα να ζητήσω ένα ξεχωριστό τραγούδι. Το ξεχωριστό τραγούδι, το ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Κάτι μου θυμίζει. Οι στίχοι του μου λένε πολλά, ειδικά αυτό το διάστημα. Και συγκεκριμένα το σημείο που λέει όταν θες να φωνάξεις και στον τοίχο να γράψεις. Στην καρδιά σου θα έχει πάντα μπογιά. Τι λέει ο ποιητής, μα πώς τα σκέφτηκε όλα αυτά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, όταν κάποτε το συνειδητοποιούμε, γινόμαστε αληθινοί, δυνατοί να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Και ίσως και πιο ευτυχισμένοι τελικά. Καλή συνέχεια, ολόψυχα. Sky's the limit είναι αυτό. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό γράφτηκε ως, να ξέρετε, προσπάθεια ανθυποβολής. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Ό,τι δεν έχεις δεν αξίζει να αγαπάς. Έτσι είναι μια διαδικασία ανθυποβολής. Σε αυτό το τραγούδι να ξέρετε ότι backing vocals κάνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη πριν ξεκινήσει και κάνει δισκογραφία. Άρα είναι λίγο παλιό.

0: Νίκητας. Βαθύ το νόημα και ας φαίνεται light λόγω της μουσικής. Έτσι απλά το αφήνω να υπάρχει. Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε να σου προτείνουμε τα πάντα για να σε βοηθήσουμε σε όλα τα θέματα που μπορεί να σε προβληματίζουν, σου έχουμε πρόταση για πολύ ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Λοιπόν, 5η 4 Ιουνίου, τι κάνεις? Σημείωσε. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Έρχεται το OPA Festival, Powered by Bay. Ένα φεστιβάλ, άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Ωραίο. Λοιπόν, στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσελγοπούλου, Θέα. Η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, τους είδα πρόσφατα με τη Μελίνα Σλανίτου, παιδιά είναι εκπληκτικά τα παιδιά, φοβερή ενέργεια, φοβεροί παίκτες. Η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Αυτούς δεν τους ξέρω, αλλά μόνο με αυτό που διάβασα θα είμαι εκεί. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Θα είναι εκεί ο αγαπημένος μας φίλος και πολύ καλός μου συνεργάτης Θώμας Ζάμπρας με stand-up comedian παρεμβάσεις. Έτσι μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας με 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος αυτού του πολύ πολύ αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σε ενημέρωσα ότι εγώ...
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τέσσερις τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
2: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
1: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
2: Χιλιάδες προσωπία.
1: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
3: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
4: Σίγουρα έχω κρύψει.
1: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να ρωτουμε...
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
10: Ελένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
11: Είναι που με άφησες στα λιώ...

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Για σκέψου.
0: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ. Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
0: Happy Mastercard Day!
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο

0: Pigeon Beefeater.
1: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Πες μου πως είσαι, πες μου ότι λίγο έφτιαξε η διάθεσή σου, πες μου ότι λίγο έχεις κάσει το χυλάκι σου, πες μου ότι τα τραγούδια που άκουσες σου αρέσανε και ότι έχεις βγει λίγο εκτός ρυθμού, γιατί όταν βγεις εκτός ρυθμού βρίσκεις τον εαυτό σου. Το λέω εγώ για να υπάρχει, επεξεργάσου το τη στιγμή που θέλεις. Λοιπόν, θέλω να κάνω μία αναφορά. Θέλω κάτι να πω, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου project και πιστεύω ότι έχει γίνει και το δικό σας. Γιατί πέντε φορές μετά, σίγουρα δεν είναι κάτι που συμβαίνει απλά και τυχαίνει. Είναι ένας χαμός. Δηλαδή χαμός, το χαμός είναι με κεφαλαία νέων γράμματα που αναβοσβήνουν. Λοιπόν, το κάτι παίζει, powered by they, είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, σημειώσεις το καλεντάρι σου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με ποιον, με τον υπέρτατο, με τον δάσκαλο, με τον μοναδικό Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θα θέλεις να είσαι εκεί, να δεις τι θα συμβεί, για να είσαι μέρος αυτού που θα συμβεί. Γιατί ο ρυθμός 949 πάντα κάνει τέτοια ωραία πράγματα. Λοιπόν, κάτι παίζει Power by the E, όπως σου είπα, 12 το μεσημέρι στις 16 Μαΐου. Έτσι, Κατινάκη ήταν εκεί. Λοιπόν, και θέλω τώρα να περάσουμε σε ένα τραγούδι που μου ζήτησε η Ευρυδίκη μου, ότι την εκφράζει πάρα πολύ και θέλει να το ακούσει. Ευρυδίκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχεις σε όλο αυτό το ωραίο παιχνίδι μαζί μας και θέλει να ακούσει τη Δευτέρα, επειδή είναι Τετάρτη.

όμως είναι Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη θα είμαστε εδώ. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαι καλά, ελπίζω να είσαι και εσύ καλά. Και κάθε Τετάρτη 8 με 10 βρισκόμαστε στο ρυθμό για να βγούμε εκτός ρυθμού. Και αυτό γιατί, έτσι βρίσκουμε λίγο τον εαυτό μας. Ελπίζω να περάσατε καλά, δυστυχώς ευτυχώς έχουμε φτάσει προς το τέλος της εκπομπής. Δεν καταφέραμε δυστυχώς να παίξουμε όλα τα τραγούδια. Έχει στείλει ο Νικολάκης κάτι πολύ ωραίο. Ο Άκης ζήτησε, κάτσε τουλάχιστον να τα αναφέρω, να δείτε. Τα Αναστασιάδη, Η Ελένα ήθελε να πάρουμε τηλέφωνο, δοκιμάσαμε, δεν προλάβαμε, δεν έγινε, δυστυχώς. Αργυρός, βλέπω εδώ, σ' αγαπάω. Ζήτησε η Μαρία που δεν το προλάβαμε. Η Δήμητρα λίγο μας κοροϊδεύει και μας πειράζει και πολύ την ευχαριστώ γι' αυτό γιατί μου αρέσουν εμένα αυτά. Κι άλλος αγαπώ, Αργυρός. Ποιος άλλος έχει πάρει, η Εμιλία ήθελε Ρία Ελληνίδου. Φέρει για την Μαρίζα Κολέτα, αφιερωμένο, το αφιερώνουμε λοιπόν. Ο Βασίλης, πάρα πολύ. Παιδιά, δεν προλάβαμε δυστυχώς, θα επαναλάβουμε το θέμα, δεσμεύουμε και το αλήθεια θα ξανακάνουμε αυτό το θέμα γιατί δίδα του σας άγγιξε πολύ. Λοιπόν, τώρα εδώ τι πρέπει εγώ, πρέπει να σας πω τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα έχω την χαρά, τη μεγάλη αυτή χαρά, να έχουμε κάποιον καλεσμένο που πολύ μου αρέσει. Είχαμε τον Νίνο πριν δύο εβδομάδες και αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε τη Μελίνα Σλανίδου, αυτή την υπέροχη φωνή, αυτή την υπέροχη ερμηνεύτρια και αυτό το φοβερό τύπο που έχει πάρα πολύ χιούμορ. Θα είναι εδώ στο στούντιο, θα είναι εκτός ρυθμού η Μελίνα Σλανίδου. Μπορείς να στέλνεις καθόλου την εβδομάδα, καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας 6937-949-949, ό,τι θες να ρωτήσεις τη Μελίνα, ποιο τραγούδι της σου αρέσει, αν θες να τραγουδήσει κάτι live, ποιο τραγούδι άλλο θα ήθελε να έχει πει. Ό,τι σκεφτείς και σε βασανίζει γύρω από την περσόνα της, μπορείς να το στείλεις, θα είμαστε εδώ, θα συζητήσουμε επί παντός, επειδή του μπορείς να καλέσεις κιόλας και θα γουστάρουμε λίγο με τη Μελίνα Σλανίδου. Οπότε σε περιμένουμε. Θα ακούσουμε κάτι από Μελίνα Σλανίδου, που είναι μια πολύ αγαπημένη μου διασκευή και το διάλεξα προσωπικά εγώ γιατί ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω τώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να συνεχίσετε να βαϊμπάρετε με Έλενα Ντάντζελο και να φλεξάρετε με Βαλέρια Γκανάντε. Γεια σας. Καλό βράδυ, παιδιά.

0: πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Keepits, Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Για σένα, παντού και πάντα, ρυθμός 949.
6: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, πήρα σκεϊτάλη από το Θοδωρή, όπως γίνεται εξάλλου και κάθε Τετάρτη, γιατί μας ξεσηκώνει με το εκτός ρυθμού. Βέβαια, ήρθα κι εγώ για να βάλω κι εγώ το δικό μου λιθαράκι, έτσι να συνεχίσουμε αυτόν τον ξεσηκωμό. Αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σήμερα γιορτάζει ένα πολύ σπάνιο όνομα, Ιώβ. Οπότε, χρόνια πολλά, εγώ θα πω σε όσους έχετε Ιώβια υπομονή. Ξέρετε ποιους εννοώ, οπότε και κουνάτε τα κεφάλια σας και πολύ καλά κάνετε. Βέβαια τώρα εντάξει, πέρα από την πλάκα, θέλω να δυναμώσετε λίγο την ένταση, να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Γιώργος Μαζωνάκης, Νίκος Οικονομόπουλος και τη Γαρμπή. Και τώρα Ρία Ελληνίδου με αυτή την τραγουδάρα που τόσο πολύ ζητάτε. Πολύ καλά κάνετε, γιατί όλοι με το που παίζει πορωνόμαστε. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κώστας Καλιστερζής, ο δικός μου δρόμος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10 και ήρθε η στιγμή που κάθε βράδυ μιλάμε μαζί για ταινίες. Και εντάξει, θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά. Υπάρχουν κάποιες ζωές τις οποίες τις βλέπουμε και λέμε, κοίτα να δεις πόσο τυχερός, πόσο τέλεια είναι όλα όσα έχει. Ξέρετε όπως είναι τώρα τελευταία με τους influencers. Κι όμως αυτές οι ζωές ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβουν από πίσω.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Το πιο τυχερό κορίτσι είναι ταινιάρα. Είναι ταινία του 22. Νομίζω ότι θα πάθετε σοκ όταν την δείτε. Ουσιαστικά βλέπουμε μια γυναίκα η οποία είναι συγγραφέα, ζει στη Νέα Υόρκη. Φαίνεται ότι τα έχει όλα. Δουλειά, σχέση, ζωή, στην πένα που λέμε έτσι και πιο λαϊκά. Αλλά στην πραγματικότητα κρύβει ένα παρελθόν το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Συγκεκριμένα ένα ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος τη φέρνει αντιμέτωπη με όλα όσα δεν θα ήθελε να θυμάται. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζουν όλα να βγαίνουν στην επιφάνεια, βλέπεις τι έγινε παλιά και πώς την έχει επηρεάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ένα πολύ σύγχρονο, έτσι θα το χαρακτήριζα, είναι εύκολο, δηλαδή θα σε ζορίσει. Είναι χαοτικό, αλλά τόσο όσο ώστε να θεωρείται μυστήριο, σε κρατάει μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι θα μπορούσε άνετα να είναι στα top 5 που μου αρέσουν μυστήρια, προτείνω να τη δείτε. Βέβαια, εντάξει, είναι βασισμένο σε βιβλίο, οπότε κάθε φορά που σκεφτόμαστε βιβλίο, που πάει το μυαλό μας, πάει και στα ηχητικά βιβλία πλέον, γιατί που χρόνος για διάβασμα. Και όταν σκεφτόμαστε audiobooks στα ηχητικά βιβλία, αμέσως σκεφτόμαστε τη Jukebooks. Η Jukebooks είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και μάλιστα εσύ μπορείς να κάνεις δική σου μία μηνιαία συνδρομή που θα σε βάλει για τα καλά στον κόσμο των βιβλίων. Έχει άπειρα. Με αυτή τη μηνιαία συνδρομή μπορείς να ακούσεις ό,τι θέλεις. Θέλεις μυστήριο, θέλεις επιστημονικά, θέλεις αυτοβελτίωση, τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν στείλε τώρα Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνεις αυτή τη συνδρομάρα δικό σου ή δική σου ή δικό σου τέλος πάντων. Λοιπόν, Παγκιζίνα, τώρα Άμυνα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κώστας Μαρτάκης, το αγαπώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν είσαι πολύ καλός ή καλή στο roasting, και αν είσαι ακόμα καλύτερος ή καλύτερη στο να ταξιδεύεις, να θέλεις να ταξιδέψεις στην Ευρώπη, τότε το μόνο που σου μένει να απαντήσεις είναι πόσο αλάνι είσαι τελικά. Γιατί στα αλάνια μας με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, κάθε απόγευμα 5 με 8, τι κάνεις, βγαίνεις στον αέρα, απαντάς σε 3 ερωτήσεις που σε στέλνουν σε ταξίδια στην Ευρώπη και το roasting πάει σύννεφο. Τι εννοώ, οι απαντήσεις που δίνεις σχολιάζονται, δηλαδή πόσο καυστικές είναι, πόσο άμεσες είναι. Το αλανόμετρο σε βαθμολογεί και το καλύτερο αλάνι περνά στον τελικό. Ο μεγάλος νικητής τι κερδίζει, κερδίζει ταξιδάρα για δύο άτομα στη Μάλτα με το 1824.gr. Και όταν λέμε 1824 δεν θέλω να αγχώνεστε, εννοούμε και 18 συν 24 και 18 επί 24 και ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει περιορισμός. Μην μπερδευτείτε καθόλου. Οπότε, αν νομίζετε ότι το έχετε, βγείτε στον αέρα και πείτε μας πόσο αλάνι είσαι τελικά. Βέβαια, εγώ θέλω να κάνω ένα μικρό spoil για να σας προετοιμάσω και να σας αγχώσω και λίγο, γιατί η μεγάλη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται, 8 Μαΐου. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, άντε να δούμε. Ποιο αλάνι είναι αυτό που θα ταξιδέψει στη Μάλτα, θα μάθουμε σε λίγες μέρες. Σε πολύ πολύ λίγο έρχομαι. Περισσότερες επιτυχίες έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μην περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μην ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι να κάνω τώρα για να συνεβάσω τη διάθεση? Λοιπόν, ξέρω τι θα κάνω. Θα βάλουμε και θα ακούσουμε μαζί αυτή τη μεγάλη, τεράστια αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, γιατί ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής Νίκος Μακρόπουλος παρουσιάζει στο ρυθμό 949 αποκλειστικά το νέο του σίγγλ Επίθεση. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα, δυναμική ενέργεια, στοιχεία φυσικά που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Οπότε, χωρίς άλλα λόγια, είπαμε τα πολλά λόγια πολλές φορές, είναι και μεγάλη φτώχεια. Γι' αυτό δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα αυτή μαζί. Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

τρέξιμο, τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

κλάψε, εγώ θα κλάψω. Μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Νησί 939.
2: Εκεί